0: Best After Hours. Η ώρα είναι 4.
1: I had killed a man.

Best 92,6. After Hours.

Best 92,6. After Hours.

0: 92,6.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Best 92,6.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be best.
8: Best.

βγαίνουν ξανά τραγούδια σαν κι αυτό? Όχι, είναι η απάντηση. Από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για μένα, οι Pink Floyd ξεκινούν την σημερινή παρασκευιάτικη εκπομπή. Καλημέρα, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Φυσικά ο Πάνος Λάκατζης στην ώρα του, εδώ μέχρι τις 8 στον Best κάθε μέρα. 9 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αυγού. Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Παγκόσμια μέρα ταχυδρομείων. Παγκόσμια ημέρα βαψίματος, δεν ξέρω πότε είναι. Πάντως μαζί μας είναι η Ίζωματ κάθε μέρα. Πριν ετοιμαστείτε, πριν ασχοληθείτε πώς θα βάψετε το χώρο σας, με τι χρώμα κτλ, να διαλέξετε Ίζωματ Premium. Το χρώμα θα το βρείτε μετά. Εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, και θα διαλέξετε το χρώμα σας από τη βεντάλια Ακρώμα της Ίζωματ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Λένον, θα ακούσουμε πιο μετά κάτι. Τζον Λένον, Beatles, θα δούμε. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Παρασκευή. Πάμε, καλημέρα.

ακούμε και καινούρια πράγματα. Φυσικά εδώ στον Best, αν δεν ακούσετε εδώ καινούρια, που θα ακούσετε και τι καινούρια, έτσι. Δύο τύποι από το Μόντρεαλ είναι αυτοί, ο ένας με καταγωγή από το Κάιρο. Ευτυχώς που έχει ανοίξει αυτό το πράγμα και άνθρωποι ασχολούνται με τη μουσική και φτιάχνουν πράγματα που αρέσουν στον κόσμο και έχεις τόσα πολλά να ακούσεις και τόσα πολλά να διαλέξεις. Best. Περιθώρια, margins, ο τίτλος του τραγουδιού.

Τις μαζέψατε τις ομπρέλες, τα καθισματάκια, τα κουβαδάκια σας. Δεν είσαι ιδιαίτερα τολμηρός αν πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα αυτές τις μέρες, δηλαδή αύριο. Με 27 βαθμούς το μεσημέρι, νοτιά. Σαν καλοκαιράκι θα είναι. Μάιος, τέλη Μαΐου, Ιούνιος, μη σου πω και πιο ζεστή θα είναι η θάλασσα. Λοιπόν, έτσι θα πάει ο καιρός. Σήμερα μέχρι 26, αύριο μέχρι 27. Ο νοτιάς μας τα χαλάει λίγο, γιατί η θάλασσα δεν θα είναι πολύ καθαρή στα νότια της Αττικής. Αύριο τώρα θα το πιάσουν τα διαόλια, δεν ξέρω πώς να το πω. Μία θα έχει συννεφιά, άντε μπορεί να έρθει ένα ψηλόβροχο. Θα βγει λίγο ήλιος, μετά θα έρθουν τα σύννεφα. Εντάξει, σου λέει, αρκετά ηρέμησα. Σας τα χαλάσω λίγο τα πράγματα. Αύριο θα είναι λίγο άστατος ο καιρός. Συγγνώμη, την Κυριακή, όχι αύριο. Αύριο είπα θα έχει ήλιο. Την Κυριακή, ναι, την Κυριακή. Και τη Δευτέρα κάπως έτσι. Μπορεί να βρέξει. Κρατάμε ότι αύριο θα είναι μια ωραία μέρα. Κυριακή, Δευτέρα. Ο νοτιάς αυτός μπορεί να φέρει ένα ψηλόβροχο, αλλά η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, ρε παιδιά. 25-26 βαθμούς η μέγιστη. Για την Τρίτη και την Τετάρτη να σας πω τη Δευτέρα. Ευχαριστώ.

Καλημέρα στο Θοδωρή, στο Χαροκόπιο, στη Νέα Σμύρνη, τον Αριστοτέλη, τη Ζωή. Καλημέρα στο Πέτρινο Δημοτικό Σχολείο στην Καλυθέα. Υπάρχει τέτοιο δημοτικό σχολείο? Δηλαδή που πας σχολείο στο Πέτρινο, δεν έχει το τρίτο δημοτικό Καλυθέας κάτι? Πέμπτο, δεν ξέρω. Καλημέρα στο Βασίλη, τον Πάνο, στη μέθη του 251 Αγνά. Μεγάλε δάσκαλε και στοχαστή. Όταν ο ακροατής με αναφωνεί έτσι, δεν μπορώ να του χαλάσω. Τι θες? Θες να κρατήσω τα παιδιά? Μπορείς να μου πεις τον καιρό για τη Λισαβόνα το επόμενο πενθήμερο από σήμερα? Και για 5 μέρες, εξηγήσου σε παρακαλώ.

Ο Θοδωρής αφιερώνει από το ναυτικό νοσοκομείο στη ΦΕΗ με πολύ love. Πόσο μ' άρεσε. Δουλεύει στο ναυτικό νοσοκομείο, δεν πιστεύω να είσαι ασθενής. Περαστικά, καλημέρα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στον Πειραιά, στον Γιώργο. Οκτώμπερ, όχι Οκτώμπερ, Οκτώμπερ, σύμφωνη.

Να ορίστε, περαστικά στο Θοδωρή λοιπόν. Δεν έστειλε καρδούλα, έκανε κάτι με την καρδούλα του. Περαστικά ρε εσύ, μπράβο. Δεν είναι νέα καρδούλα, είναι η παλιά η οποία έκανε σέρβις. Ρεκτυφιά. Καλημέρα στην Αφροδίτη που ακούει best σε νοσοκομείο και εκείνη.

Λοιπόν, στη Λισαβόνα από αύριο μέχρι την Τετάρτη θα έχει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμόμετρο έως 23, 24 βαθμούς, 25, μια χαρά. Μια χαρά θα πας.

Δακρυγόνα στη Βαστήλη. Τίτλος ταινίας είναι. Δακρυγόνα στη Βαστήλη. Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους στη Γαλλία για 10η μέρα.

Της κινητοποίησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, της κινητοποίησης συμμετείχαν περίπου 70.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 25.000 στο Παρίσι. Βέβαια, η αριθμή είναι χαμηλότερη από αυτούς που είχε ανακοινώσει το ίδιο το Υπουργείο πριν λίγες μέρες. Είχε κάνει λόγο για 250.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα. Καλημέρα στα Πατήσια, στην Ηλιούπολη, στην Αμάρινθο,

Σκληρά παζάρια με την αγορά για να μπει φρένο στις ανατιμήσεις. Η νέα συμφωνία κυρίων και το σχέδιο για τα Χριστούγεννα, λένε οι τίτλοι εδώ. Αυτές τις συμφωνίες κυρίων να φοβάστε. Έλα, τα πάμε. Ναι, τα συμφωνήσαμε. Κάντε άλλα. Μετά. Αφού δώσαμε τα χέρια, πάει, τελείωσε. Πού είσαι στην Κρήτη? Κόλατο. Αυτές τις συμφωνίες κυρίων

να τιμήσεις σε γαλακτοκομικά. Τι είναι το γάλα? Πίνετε ακόμα γάλα? Πόσο είστε, 5? Όχι, παιδί. Και ανησυχία για τις ντομάτες. Δεν είναι η εποχή τους, επίσης δεν υπάρχουν ντομάτες. Δεν είναι ντομάτα αυτό που τρως. Δεν ξέρω, πρέπει να το βαφτίσουμε αλλιώς. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα.

0: Best. Best.
1: Τρελάκα, Τζίσου, να κάποτε ήσουν πατησιώτης και μας πούλησες. Κάποτε, ναι. Πάνε χρόνια από τότε. Μπορώ να σου πω πόσο. Πάνε χρόνια, αλλά την περιοχή την αγαπώ, έτσι. Την αγαπώ. Καλημέρα, λοιπόν, στα κάτω Πατήσια. Εκεί στην περιοχή Στρατηγού Καλάρη, Στρατηγού Δαγκλή. Γενικά, καλημέρα στους στρατηγούς.

0: πέρασε η ώρα για άλλη μια μέρα. Πώς περνάει έτσι η ώρα μαζί σας. Break και επιστρέφω.
1: Best 92,6. Choose music.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το

0: Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω με Τζον Λένον, γιατί γεννιέται σαν σήμερα το 1940. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Beatles θα μου πεις, αλλά το τραγουδάει ο McCartney. Δεν τραγουδάει ο Λένον, αλλά αυτό μ' αρέσει, με αυτό ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο.

7 και 37 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Μαζί μας η Ζωματ. Αν θέλετε να αλλάξετε το χώρο σας, να επιλέξετε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια, το Isomat Premium είναι το χρώμα σας. Και την απόχρωση θα τη βρεις στη βεντάλια κρώμα της Isomat. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Καλημέρα σε όλους, Παρασκευή επιτέλους.

Ο καιρός είναι καλός, θερμόμετρο μέχρι 26 βαθμούς. Τώρα κίνηση. Okay. Έχεις το λιμάνι του Πειραιά, έχεις τον Κηφισό και στη Συγκρού και στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Ο Καρέας έχει σε ένα κομμάτι. Η Κηφισίας κάπως καλύτερη σήμερα, έτσι τη βλέπω εγώ. Λίγο εκεί που έχει κίνηση η Κηφισίας είναι στο ψυχικό, με το που στρίψετε από Κατεχάκη δεξιά. Και η Μεσογείο στο ρεύμα προς το κέντρο, στον Χολαργό. Μία ακόμα συνηθισμένη μέρα στην Αθήνα. Πολλά μηνύματα, ναι, όταν το άκουσα πρώτη φορά στο Γκλικ, όταν ήμουν τότε, και το έπαιξε η μάχη Λαμάρα, αυτό λέω τι. D'un ciel gris et un ciel tout bleu. Πάρα με τα γαλλικά μου. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι, σας είπα τώρα. Δεν καταλάβατε, δεν με νοιάζει. Άμα βάλετε Bruno Maman, δηλαδή ένα σιελάκι με λίγο γκρι και ένα σιελάκι όλο μπλε. Δεν ξέρω. Το σιελ τι είναι? Κάτσε, κάτσε, βλέπω. Ακίες, περίμενε.

Μία 29χρονη έχει γίνει viral γιατί είναι γνωστή πλέον ως το κορίτσι με το γυάλινο δέρμα. Oh. Δοκίμασε, λέει, μία μέθοδο που απαιτεί την εφαρμογή 7 διαφορετικών στρώσεων ενυδατικής λοσιόν στο πρόσωπο. To your skin, to your soul, μέχρι την ψυχή της έχει φτάσει η στρώση αυτή. 7 στρώσεις.

Οι δερματολόγοι πάντως λένε όχι. Όχι, όχι. Καταρχάς, δεν είσαι εσύ. Άμα δείτε φωτογραφίες, δεν είναι. Είναι άλλη, δεν είναι. Ποια τι κρύβεται πίσω από αυτές τις τρως, ποια είσαι. Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς τα κορίτσια τώρα, δεν ξέρω. Γίνεται αυτό, παίζει αυτό το πράγμα. Τώρα, 7 στρώσεις.

Γυαλιστερή επιδερμίδα σαν γυαλί. Α, γι' αυτό το λένε έτσι, ε. Ναι, αλλά δεν λέμε γυαλίζεις. Αυτό είναι κακό, δεν είναι? Πρέπει να γυαλίζεις. Make-up artist, τι λένε? Πρέπει. Εντάξει, και τύψη ομορφιάς εδώ στην εκπομπή, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.

Καλημέρα στο πέραμα. Αύριο τι να βάλω, τα ξημερώματα πάω Κύπρο. Μπουφάν, κάτι πιο ελαφρύ. Πάρε ένα φθινοπορεινό, μωρέ. Μην πάρεις τώρα τη ζακέτα. Πάρε, δεν ξέρω. Παιδιά, ό,τι θέλετε εδώ, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Παρασκευή, χαλάρα, ό,τι, εγώ είμαι εδώ. Τι θέλετε, τι να μαγειρέψω σήμερα. Ναι, εδώ. First dates. Τι είναι αυτό? Είναι τηλεπαιχνιδί? Είναι γραφείο συνοικεσίων, τηλεοπτικό? Είναι κάτι που δεν πρέπει να το δούμε ποτέ?

Παίκτη στο First Dates. Α, πού σε ρε παίκτη. Αποκάλυψε ότι έχει κάνει τατουάζ στο λαιμό του, το ζώδιό του, μόνο που ήταν γραμμένο λάθος. Εντάξει τώρα. Εντάξει, αυτό βέβαια με τα τατουάζ. Σκεφτείτε το λίγο, πρώτα δείτε το, τσεκάρετε λίγο, λίγο ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να είναι ο έρωτα της, κάτι, δεν ξέρω, η Λίτσα. Ένα τυχαίο όνομα, μπορεί να αγαπάς τη Λίτσα. Και να θες να δηλώσεις τον έρωτά σου με ένα τατουάζ πάνω σου. Και να γράψεις, Λίτσα σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ μου, ωμέκα, το Λίτσα το λί με ήτα. Γιατί. Γράφεται έτσι σίγουρα. Ναι παιδί μου, εγώ δεν ξέρω. Χτυπά το.

Οπότε ή το κρύβεις το τατουάζ να μην φαίνεται. Αν δεν είσαι σίγουρος. Έχω κάνει ένα τατουάζ που δεν μπορώ να σου πω. Ένα τατουάζ δεν μπορώ να σου πω πού. Ή το, όταν το κάνεις να φαίνεται να είναι. Τσακάρε το λίγο. Και πάμε και κάνουμε, βάζω και εμένα μέσα για να μην νομίζετε ότι πάμε και κάνουμε έτσι περίεργα τατουάζ. Της μόδας ήταν τα κινέζικα, τα λατινικά κάποια στιγμή, μετά σουαχίλι, μετά ψάχνουμε να βρούμε κάτι αραμαϊκά, κάτι γλώσσες που δεν υπάρχουν πια. Και βλέπεις ένα κατεβατό, 4 προτάσεις, τι σημαίνει αυτό, το όνομά μου είναι.

0: Κοροπή
1: ΠΑΟ Προβατίνα.
0: Το ΠΑΟ, αφού μιλάμε για ορθογραφία, είναι με όμικρον. Είδα το Παναθηναϊκό εχθές με τη Φενέρ. Καλημέρα και στο Κοροπή και στον Παναθηναϊκό και... κλείνουμε το μάτι στην Προβατίνα όπου και αν βρίσκεται.

Ξέρετε, μπορεί να κάνετε event στο σπίτι. Εντάξει, υπάρχουν event και event. Καλεί τον άλλον για τσάι. Πρωτότυπο. Ναι ρε φίλε, έλα το βράδυ στο σπίτι να φάμε. Όχι, σε περιμένω το απόγευμα για τσάι. Τι έπαθε αυτός? Τρίχει. Θέλει να μου πει κάτι? Όχι, απλά σε καλό για τσάι. Σε καλό να κατεβάσουμε τα χειμερινά, τα χειμωνιάτικα. Να ανεβάσουμε τα καλοκαιρινά. Σε καλό να βάψουμε. Ιζωμάτ.

Ξέρεις τι χαλάρωση είναι το βάψιμο? Ξέρεις πόσο χαλαρώνεις? Α, διαλέξεις το χρώμα που θέλεις από τη βεντάλια Chroma της Isomat, αρκεί να είναι Isomat Premium. Μα αυτά ήρθες βρε κουτό. Τα καλά σου έβαλες, εδώ ήρθαμε για να βάψουμε. Εγώ θα το κάνω. Θα καλέσω ο κόσμος στο σπίτι, δεν θα το ξέρει. Όχι. Θα το... Ελάτε παιδιά, θα φάμε, θα πιούμε. Παπ. Αυτή τη βούρτσα τι τη θες, θα σου πω. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, εύχομαι να περάσετε τέλεια. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, έρχονται πρωινή.

0: Best. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Best 92,6.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρασκευάρα.
1: Ζαχάρη.
0: Έτσι. Παρασκευούλα μέλη. Τι γίνεται, όλα καλά.
1: Πολύ ωραίος καιρός παραμένει.
0: Ναι. Ας το απολαύσουμε, παιδιά, γιατί από εβδομάδα έρχονται βροχές, πέφτει η θερμοκρασία. Χαμός θα γίνει. Όχι, αστείο, εντάξει, φυσιολογικά πράγματα, αλλά τώρα είναι καταπληκτικός ο καιρός. Είναι η τέλεια θερμοκρασία, ρε παιδί. Να μπορείς να πατήσεις ένα. Να λοκάρεις κάπως το θερμόμετρο σε αυτή τη θερμοκρασία θα ήταν το τέλειο. Ναι. Γιατί και μπάνιο μπορείς να κάνεις.
1: Ναι, μπορείς. Δυνητικά.
0: Άνετα. Δηλαδή, άμα πας τώρα στον ήλιο μεσημέρι και έχει 28 βαθμούς, ας πούμε, άνετα βουτάς.
1: Εντάξει. Ναι, μπορεί. Έχει ζέστη το μεσημέρι. Ισχύει. Άμα είσαι στον ήλιο, σε ζεσταίνει. Τη θάλασσα ζεστή θα είναι ακόμα.
0: Ού, καλές. Ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Κάποιοι φαντάζομαι θα το τολμήσουν το Σαββατοκύριακο, θα είναι το τελευταίο του μπάνιο. Λοιπόν, σήμερα όμως είναι Παρασκευή, η ώρα είναι 8 και 11 πια, και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μιχός.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο. Πάμε παρέα. Και όχι μόνο, το ξέχασα αυτό.
1: Ναι, και ένα είναι το ερώτημα.
0: Ποιο είναι το ερώτημα.
1: Ποιο είναι το ερώτημα.
0: Ποιο είναι πρωί, κάτσε, ακόμη δεν μπήκαμε. Ακόμη δεν καλημερίσαμε.
1: Μου έφερε το βιβλίο.
0: Αγάπη μου.
1: Το φερές.
0: Αγάπη μου, το έφερα το βιβλίο.
1: Ω, ανατροπή. Επίτηδες δεν έχει πει τίποτα. Το έφερα,
0: περίμενε. Με μία επιφύλαξη τώρα. Το έβαλα στην τσάντα. Ότι το έβγαλα στην τραπεζαρία, το έβγαλα.
2: Φέρ του φωτογραφία Instagram.
0: Μισό λεπτό. Εντάξει, κάτσε.
1: Κλείστε τα μικρόφωνα, κλείστε τον κύριο.
0: Λοιπόν, παιδιά, παρέω στις 10 τα μηνύματά σας στο live και στα social. Έχουμε και ιδέες να σας πούμε για το σουκού. Εννοείται, είναι ευπρόσδεκτες και οι δικές σας.

0: Είπες κάτι.
1: Έχουν συμβεί.
0: Είπες κάτι.
1: Και πιο παράξενα. Αλλά αυτό είπες είναι κάτι? Πραγματικά πολύ παράξενο. Λοιπόν. Παιδιά, είναι εδώ το βιβλίο. Θα το ποστάρω κιόλας να τον δείτε που το έφερε.
0: Όχι. Έτσι, μπράβο.
1: Απλώς εντάξει, δεν θα μιλήσω πολύ τώρα. Πρέπει να διαβάσω λίγο εγώ τώρα.
0: Ξέρεις τι αγωνία πέρασα χθες για να το βρω αυτό το βιβλίο.
1: Τι εννοείς, γιατί πού ήτανε?
0: Για να το βρω. Ναι. Και τι φτάρτισμα κόντεψε να φύγει η μύτη μου.
1: Ναι.
0: Από τη σκόνη που όσο και να ξεσκονίζεις τα βιβλία.
1: Τώρα βγήκε αυτό το βιβλίο. Καινούριο δεν είναι σχετικά?
0: Όχι, πέρυσι.
1: Πού το καταχώνιασες?
0: Πέρυσι είχε βγει, 2025. Εκ των πραγμάτων, όσο και να ξεσκονίζεις βιβλιοθήκες και τέτοια, τα βιβλία ξέρεις είναι μαγνήτη σκόνης.
1: Ισχύει.
0: Οπότε μιλάμε, πέρασα μία ώρα μετά που μου φύγε η μύτη κανονικά. Αλλά λέω, θυσία θα γίνω.
1: Να σου φέρω ένα αντιπιαλλεργικό αυτά τα. Πραγματικά, ποιο θα το πίστευε. Αλλά να σου πω κάτι, Θεοδόση.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή υπόθηκαν όλα αυτά, το θυμήθηκες. Υποσυνείδητα, ναι. Δηλαδή κατεγράφει έτσι. Δεν όχι, υπήρχε περίπτωση και αυτό.
0: Είχα όλη την καλή διάθεση να το ξεχάσω, αλλά δεν μου το επέτρεψε, ναι, η γυναίκα μου χθες.
1: Α, να το.
0: Ναι, οπότε κατάλαβες. Ήμουν πανέτοιμος να το ξεχάσω, αλλά μου λέει πήγαινε βρέστο. Δεν γίνεται.
1: Στείλε ένα μήνυμα, λέει, Κυριακή βράδυ. Το έφερε, λέμε.
0: Το έφερα, παιδιά. Το
1: έφερε.
0: Τελείωσε αυτό το σύριαλ. Να σε δω αν θα σ' αρέσει. Και ελπίζω να σου αρέσει.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα θα μ' αρέσει. Και άμα δεν μ' αρέσει, θα πω ότι μ' άρεσε. Γιατί αναγκαστικά τώρα δεν με παίρνει.
0: Όλα αυτά για το, κατά τη δική μου γνώμη, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το Κυπουρός και ο Θάνατος του Γεώργη Κοσποντίνοβ, για το οποίο σας έχουμε πει, αν σας έχουμε πει πια.
1: Αν σας έχουμε πει, εκδόσεις Σίκαρος. Καιρό.
0: Ναι, ναι, είναι φανταστικό βιβλίο, παιδιά. Το τσεκάρετε το κι αυτό.
1: Θα το διαβάσω εγώ σε αυτό διωράκι, κάτι θα διαβάσω. Άμα δεν μ' ακούτε πολύ.
0: Πρέπει να το διαβάσει το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα να έρθει με εντυπώσεις.
1: Μάλιστα, μετά θα αρχίσει αυτό. Το διάβασε. Διάβασε, τι θα γίνει, δεν το διάβασε.
0: Θα εξεταστεί τη Δευτέρα.

0: Ωραία, από τη μία έχουμε τον μέγιστο Ρικάρδο Βιγιαλόμπος και από την άλλη έχουμε τη σύμπραξη Τζον Τάλαμποτ με Σοφία Κουρτέση.
1: Τζον Τάλαμποτ, νομίζω.
0: Πρωί-πρωί. Τάλαμποτ και Κουρτέσης, φοβερό θα είναι και αυτό αύριο. Είναι δηλαδή καυτό Παρασκευό-Σάββατο, την Κυριακή ηρεμούμε. Ή ηρεμείτε, όσοι πάτε, εγώ δεν θα καταφέρω να πάω σε κανένα από αυτά τα δύο.
1: Ηρεμείτε και να κάτσετε και μέσα, γιατί θα αρχίσει το κρύο, λέει.
0: Σωστό, ναι.
1: Αν το πιστέψουμε.
0: Την Κυριακή και θα υποτίθεται θα ξεκινήσουν και οι βροχές. Οπότε το νου σας. Κατεβάστε νησάφια με τις πικέ κουβερτούλες, κατεβάστε κάτι πιο ζεστό, ίσως και καμιά πιζαμούλα.

0: Ο μήνας λοιπόν έχει 9. Όπα, να το τραγούδι. Και ο μήνας έχει 9. Έχουμε κάμια γιορτή, κάνα γενέθλιο, καμιά επέτειο, κάτι της.
1: Άμε.
0: Βρε παιδί μου.
1: Έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Θες να το πω.
0: Να μην τα πεις.
1: Λοιπόν.
0: Θες να διαβάσεις, συγγνώμη,
1: ενοχλώ. Ναι, εννοώ, ενοχλείς, γιατί...
0: Διαβάζει, παιδιά. Γιώργη. Δεν το πιστεύει.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Μια ωραία ομελετούμπα τώρα.
1: Αυγά, όλα τον ήταν τα αυγά.
0: Ναι, όντως.
1: Οπότε μπορείτε, αν δεν είχατε τι να φτιάξετε σήμερα, φτιάξτε κάτι με αυγό. Αυγά τηγανιτά, με μπέικον.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και βίγκαν. Προκαλείς τώρα, πρέπει.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Παγκόσμια
0: μην τα πετάξετε τα αυγά κάπου.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ.
0: Okay.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι, πέραν θα σου πω. Είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα και συστήματα του οργανισμού.
0: Μακριά από όλους.
1: Ναι. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων επίσης.
0: Πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Γενικά. Δουλεύουν ρολόι. Ισχύει. Πραγματικά καλύτερα από ποτέ.
1: Τα στηρίζουμε κιόλας, γι' αυτό τα στηρίζει η πολιτεία.
0: Το πάνε το γράμμα. Το πάνε το γράμμα. Πρωί-πρωί, παιδιά. Πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, γεγονότα, σαν σήμερα η κυβέρνηση Βενιζέλου το 1931 περικόπτει τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας.
0: Είχε χώρα.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια γενικότερα. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Γενικά, δεν υπήρχε λόγος να μας ενημερώσουν.
0: Ναι,
1: όχι. Την ίδια χρονιά, την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η συνάντηση, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τι φάση είναι, ολόκληρο αεροπλάνο να βομβαρδίσει ένα αστυνομικό τμήμα συγκεκριμένα.
0: Και τι παίχτηκε.

0: Τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί το κάνουν αυτό. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατέρευσαν.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το 1975, μια μέρα σαν και αυτή, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μάλιστα. Είχαμε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Ναι, θα τα πούμε αυτά. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Τέλος, το 2016, πριν 10 χρόνια δηλαδή, σαν σήμερα, 10
1: στρατιώτες. Για την κρίση, θα μου πεις τώρα.
0: Όχι, δεν θα σου πω για την κρίση. 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντινλί της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τύχη, περνάει ένα γαμήλιο κομβόι εκείνη την ώρα από το χώρο της επίθεσης, αλλά ευτυχώς καταφέρνει να γλιτώσει. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε σήμερα ο Ζακ Τατί. Ο γνωστός Γάλλος σκηνοθέτης, τοπίος κτλ. Ο Τζον Λένον.
1: Βέβαια, θα τον τιμήσουμε, εννοείται.
0: Και αν θες να πάρεις κάποιο τηλέφωνο να ευχηθείς,
1: για πες.
0: Έχει γενέθλια σήμερα ο Γκιγέρμο Ντελτόρο.
1: Ο Μεξικανός
0: σκηνοθέτης και ηθοποιός. Τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας, γνωστός από την ταινία κυρίως
1: της
0: γνωστής λίστας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στη λίστα του
1: Σίντλερ.
0: Ωραία ταινία, ναι. Είχε πάρει νομίζω και όλα τα Όσκαρ εκείνη τη χρονιά. Το 2016, αν σήμερα έφυγε ο Αντρέι Βάιντα, ο Πολωνός σκηνοθέτης.
1: Με και... τον οποίο έχουμε μεγαλώσει.
0: Όλοι μας. Με αυτόν και τον. Και το Δαγιανίδη.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, έφυγε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα τον θυμάστε. Αν δεν τον θυμάστε από τη δράση του, ήταν υποπλήρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών για την δράση του. Και το ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε ουσιαστικά, είχε διεκδικήσει και το Χρυσό Αγαλματίδιο στα Όσκαρ, αν θυμάστε.
1: Τι, σοβαρά. Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου.
0: 4,1 miles ήταν το. Το ντοκιμαντέρ.
1: Όχι προκαθεί. Ελληνικό, φαντάζομαι. Όχι.
0: Δεν ήταν ελληνική παραγωγή, νομίζω, όχι. Αλλά ήτανε, αφορούσε τη δράση του Παπαδόπουλου και γενικότερα την κατάσταση εκεί με την.
1: Πώς το είπαμε, 4,1 μίλια.
0: 4,1 μίλια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για σήμερα. Έχουμε και κάτι ψηλό μουσικά, τα οποία θα τα δούμε και θα τα τιμήσουμε.

0: 8 και 26 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Best. Στις 10 θα είμαστε παρέα με το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχετε έναν ακόμα λόγο να χαμογελάτε αυτό τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείτε να κερδίσετε έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείτε το λογαριασμό σας του ρεύματος ή του φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σας. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank και περισσότερα θα μάθετε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Και επειδή γυρίζει ο καιρός και θα έχουμε βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας, μπορεί να σκάσουν και τα κρυολογήματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ιώσεις. Αν έχετε λοιπόν κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη, η αναμονή σας γίνεται πιο δύσκολη, γνωρίστε το Selva Cold & Flu από την Intermed για τη ρινική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Από την Intermed Selva Cold & Flu. Και έχουμε κάτι γενέθλια που
0: ξεχάσαμε. Να πάρω ένα τηλέφωνο, αυτό θα ήθελα να μπορούσα να πάρω. Μια και σήμερα γίνεται 57 ή δεν ξέρω, δεν έχω αρκετά λόγια.
1: Η απόλυτη.
0: Για το πόσο την.
1: Αλλά μην λέμε τέτοιες λέξεις τώρα, τέτοιες μέρες που με την Άννα και τον Νίκο γίνεται αυτός ο χώρος.
0: 57 ετών η θεότητα, η PJ Harvey, σήμερα έχει γενέθλια, να τα εγκατοστήσει.

0: Best 92,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως

0: ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Best 92,6. We the music.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακόφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία, από την Ιντερνετ.

0: Όπα, είμαστε μπροστά από την εποχή μας. Μη ρίξετε αυγά, παιδιά, είπαμε, γιατί είναι και μέρα των αυγών. Δεν προλάβαμε να βάλουμε Etienne de Crécy. Ναι. Από τα παλιά και συζητούσαμε με τον Γιώργο πότε βγήκε αυτό το τραγούδι το 2000, ξέρω, εμβληματικό τραγούδι και φανταστικό βίντεο κλιπ επίσης. Και μόλις μου ήρθε μήνυμα από το φίλο μου τον Κώστα το Φονταλή, ηθήνοντα νου της θρηλυκής ομάδας Pure, ναι, ομάδα DJs και events κτλ. Και μου λέει, μου γράφει τώρα 8 και 36, τον φέρνω σε Pure Party στις 27 Τρίτου του 2027, τον Etienne de Crécy. Δεν λέγαμε κανένα λαχείο.
1: Δεν λέγατε.
0: Τι ωραία. Μπράβο, Κώστα, και σανότερα και να μας το θυμίσεις όταν κοντοζυγώνει. Έχουμε καιρό μέχρι
1: τον Κώστα, του το πες πολύ νωρίς τώρα. Το προηγούμενο βράδυ, αν θες, πάρ' τον ένα τηλέφωνο. Ή και το ίδιο πρωί.
0: Σάδε.
1: Για να είσαι σίγουρος.
0: Σάδε, το προσπερνώ. Φέρε πίσω το βιβλίο.
1: Δεν μπορώ, το ξεκίνησα τώρα.
0: Το έχει ξεκινήσει, παιδιά, να ξέρετε. Όντως ισχύει. Να σημειωθεί επίσης ότι αν η τεχνολογία σας μείνει στα χέρια, το σημαντικό είναι να μην ευρεάσετε, σας το λέμε τόσες μέρες. Πρέπει να πάτε στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Λοιπόν, να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα.
1: Με αυτό το κομμάτι θα δούμε τι θα παίξει τα πρωτοσέλιδα.
0: Θες το σώνεται, πώς φαίνεται εδώ.
1: Μου έχεις ανοίξει το μικρόφωνο ή μιλάω, κυρία στον αέρα?
0: Όχι, όχι, σε ακούμε, σε ακούμε.
1: Εγώ γιατί δεν με ακούω.
0: Άντε να ακούσουμε λίγο τους Βέρπ εδώ πέρα, που αφού έχεις μερακλώσει και θα τα δούμε σε λίγο.
1: Έβαλε Βέρπ για να είμαστε πρωτοσέλιδα τώρα, τη δυσιονία να φέρουμε.
0: Άντε καλά.

0: Κοίτα εδώ, σου ξέρω, Etienne de Crécy. Ούτω ή άλλω, εντάξει, τον αγαπάμε εδώ στο Best. Στέλνει ένα άλλο φίλο. Έχω πάει, λέει, σε πάρτι που έπαιζαν ο Alex Goffer και ο Etienne de Crécy και ο ένα από του Daft Punk στην Αθήνα, λέει, σε ένα χώρο που ήταν μπουζουξίδικο. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Αν το πείτε στον αέρα, ίσω μα βοηθήσει κάποιο με τη χρονολογία. Αν το θυμάται κανεί, α μα το πει. Πολλέ καλημέρε πρέπει να δώσω. Κοίτα τώρα, ρε παιδί μου, τι κουφά συμβαίνουν με το ραδιόφωνο. Στέλνει εδώ μια ακροάτρια. Ήμουνα, λέει, το καλοκαίρι σε μια παραλία στο Πύλιο, την Τάδε, δεν τη λέω γιατί είναι άγνωστη παραλία και πάνε πολύ λίγοι. Και μάλλον ήσουν εκεί, λέει, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω από πού σε ξέρω. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο τώρα και άκουσα τη φωνή σου και μου τάσκασε.
1: Άρα πρώτη τι φορά μα ακούσα από το καλοκαίρι, πρώτη φορά μα ακούσα σήμερα.
0: Αμά.
1: Έσχος.
0: Ντροπή. Σε τάποση. Καλημέρα.
1: Γι' αυτό και Μαριλένα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο είναι, γιατί πού δεν το ξέρει.
0: Α, Μαριλένα, δεν μα τα λέει. Καλημέρα. Λοιπόν, έλα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας σήμερα από την καθημερινή. Πέρασε ο νόμος για τον μπόνους εδρών στην Ιταλία, διαβάζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζουμε επίσης ότι ψηφιοποιήθηκε το παλαιότερο κτηματολόγιο. Διαβάζουμε επίσης
1: ψηφιοποιήθηκε
0: ότι...
1: το κτηματολόγιο.
0: Διαβάζουμε ότι η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι και ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων.
1: Λιτότητα δεν το έχω ξανακούσει.
0: Αμέ. Και διαβάζουμε επίσης και ένα θέμα που θα παίζει και λογικά και στις υπόλοιπες εφημερίδες για το Νόμπελ Λογοτεχνίας που δόθηκε χθες στην σπουδαία ποιήτρια, μεταφράστρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον την Καναδή. Η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με την ελληνική γραμματεία.
1: Κυρίως
0: έχει μεταφράσει η Εσχύλο, ξέρω.
1: Είναι
0: τέτοια...
1: κλασικήστρια, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Και όταν, επειδή βγήκανε πολλά βιντεάκια τώρα με αφορμή το Νόμπελ, τη ρώτησαν σε μια συνέντευξη, τη ρώτησαν ποιο είναι το καλύτερο βιβλίο που διαβάσατε φέτος. Φετινό που βγήκε φέτος. Και λέει: δεν διαβάζω βιβλία που βγαίνουν φέτος. Συνήθως τα βιβλία που διαβάζω έχουν βγει το 500 π.Χ.
0: Κάτι πρόσφατο.
1: Ναι. Και όταν τη ζήτησαν αν τι θα σύστηνε εκείνη να διαβάσει κάποιος, είπε: Όμηρο, πάντα Όμηρο.
0: Αυτό είναι. Κυκλοφορούν κάποια βιβλία της στα ελληνικά και από τις εκδόσεις Πατάκη και από τις εκδόσεις Δώμα. Στην απογευματινή σήμερα, influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης.
1: Είναι μετά τους παπαροκάδες, η κάθε εποχή.
0: Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη.
1: Ο
0: οποίος Φάδερ Ανδρέας, αν είναι αυτός, γιατί έχει διάφορους ιερείς στο πρωτοσέλιδο, μοιάζει με τον Τόμ Χάρντι πάρα πολύ.
1: Με τον Τόμ Χάρντι μοιάζει με
0: ναι. Οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους, στο παράδειγμα του Βατικανού. Ενδιαφέρον
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι οι σύγχρονοι παπαροκάδες αυτοί.
0: Με έναν τρόπο.
1: Που θέλουν να κάτσουν με την νεολαία.
0: Παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του, γιατί ανοίγει όπου να είναι και το πετρέλαιο, έτσι. Στην εφημερίδα των συντακτών τώρα περνάμε. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με το θάνατο της γυναίκας σύμβολο της Μαρί Κάρμεν. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Ελίφ. ΕΡΑΛΠ, 69,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι στην Ελλάδα το 2025.
1: Πόσο το
0: 69,4.
1: Ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι. Το 2010 ήταν 77,2. Έχουμε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας. Στο ριζοσπάστη, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η τράπεζα αξιών ακινήτων. Σωθήκαμε, αδέρφια. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα βλέπει τις πραγματικές αξίες κάθε περιοχής. Θα συγκεντρώνει δεδομένα από μεταβιβάσεις και μισθώσεις. Θα αξιοποιεί και ένα ιστορικό συναλλαγών εκτιμήσεων μαζί με γεωχωρικά δεδομένα και την επεξεργασία αλγορίθμων. Τι άλλο πια.
1: Το κατάλαβα.
0: Κατάλαβες, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεταδοτικό.
1: Το έχω καταλάβει. Είσαι πολύ μεταδοτικός γενικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Έφερες και το βιβλίο τώρα. Είσαι σήμερα you're on a roll.
0: Έτσι. Έλα, συνεχίζουμε και με την κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Γκαμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Δεν έχουν και άδικο, έτσι. Έχω ένα τρελό σενάριο στο μυαλό μου περί Καρβέλα και Βύση, να το πω. Όχι.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί.
0: Προφανώς αστειεύομαι έτσι. Αλλά ρε, παιδί μου, δεν είναι φοβερό ότι έχει σκάσει αυτή η διχόνοια, αυτή η τρέλα. Ο Καρβέλας μεταξύ χθες με ασφαλιστικά μέτρα, ξέρω εγώ, απαγόρευσε. Δεν ξέρω
1: δεν
0: αν στέκει νομικά.
1: Ακόμα,
0: να μην παίζει Βύση τα τραγούδια του. Δηλαδή, Βύση 8 στα 10 τραγούδια της είναι του Καρβέλα. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι φοβερό ότι όλο αυτό συμβαίνει βασικά τώρα, λίγο πριν ανοίξει η διάθεση πετρελαίου και μας έρθει ο σκράου, ο ταμπλάς.
1: Εννοείς ότι προσανατολιζόμαστε με την Βύση και τον Καρβέλα?
0: Ναι, δεν είναι σαν τρομερό.
1: Ναι,
0: δηλαδή στο House of Cards θα το είχε σκεφτεί ο... πώς τον λένε τον ηθοποιό?
1: Ο Kevin Spacey.
0: Ο Kevin Spacey, ο έκπτωτος
1: ναι,
0: αυτός.
1: Εντάξει, πιθανότητα δεν αντιλέγω. Όμως όταν θα έρθει η ώρα να βάλεις πετρελαίο και δεν θα έχεις, ποια Βύση και ποιος Καρβέλας? Και
0: επίσης, distraction της κοινής γνώμης. Είδες πως τα φέρνει η ζωή. Τι να πεις, εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία.
1: Νομίζω ότι ακόμη και αυτοί που μιλάνε σοβαρά για τη Βύση και τον Καρβέλα και τη διένεξή τους, θέλω να πιστεύω ότι αντιλαμβάνονται ότι όχι, όχι λέει ο Γιώργος.
0: Εγώ να σου πω κάτι, δεν το υποτιμώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή η pop κουλτούρα έτσι λειτουργεί. Έχεις τώρα το πιο...
1: Το κουτσομπολιό γύρω από αυτό εννοείς.
0: Αυτό είναι η pop κουλτούρα. Έχεις ένα δίδυμο το οποίο σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη pop μουσική, ας το πούμε έτσι, στη χώρα μας, είναι το δίδυμο τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι και παράλογο να ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με το σκότωμά του στο εσωτερικό. Δηλαδή, ξέρω εγώ κάποτε.
1: Με την έννοια του κουτσομπολιού, όχι όμως να με προσανατολίσει και από τα πραγματικά σημαντικά πράγματα.
0: Εντάξει,
1: όχι ότι δεν συμβαίνει και ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους θέματα
0: αλλά κάτι.
1: Για να ασχολείσαι. Αλλά τώρα πραγματικά να μιλήσω σοβαρά. Να με απασχολήσει σοβαρά. Ίσα-ίσα νευριάζω κιόλας, ας πούμε, που τσακώνονται για 1,5 εκατομμύριο και εμείς δεν έχουμε 50 ευρώ.
0: Περίμενε. Να στο φέρω αλλιώς τώρα. Φτιάξε ένα πλασματικό σενάριο στο μυαλό σου ότι είναι 1967, μιας και έχει και γενέθλια, θα είχε γενέθλια ο Λένον σήμερα, και μαθαίνεις, ξέρω εγώ, πότε διαλύθηκαν οι Beatles. Δεν γινόταν χαμός τότε? Δεν ήξεραν τότε όλοι?
1: Μου παρομοίασε τους Beatles με την Άννα.
0: Ρε παιδί μου, το σκηνή.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Παιδιά, μην παρεμηνεύετε αυτό που λέω. Δεν είπα ότι οι Beatles είναι, ότι ο Καρβέλας είναι ο Έλληνας Λένον, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει.
1: Πιθανότητα το πιστεύει, βέβαια.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το μέγεθος της pop κουλτούρας της εκάστοτε χώρας, το μέγεθος είναι τεράστιο του Καρβέλα και της Βύση εδώ πέρα. Τι συζητάμε, 90.000 ανθρώπους μάζεψε. Τι είναι αυτοί οι 90.000?
1: Πώς ανεβαίνει κάθε φορά, 70 νόμιζα ότι ήταν, τώρα έχουν πάει
0: 70. 70. Δεν είναι τρας όλοι αυτοί, δεν είναι του ερωτοδικίου άνθρωποι όλοι αυτοί. Είναι η pop κουλτούρα στη χώρα μας, η pop μαζική μουσική, αυτή είναι. Όπως λοιπόν ασχολούνταν στα 60s και στα 70s με τη διάλυση των Beatles που ήταν ήδη εκατομμυριούχοι, δεν είναι και παράλογο σε επίπεδο pop κουλτούρας και σε επίπεδο κουτσομπολιού να λες τι γίνεται με, με τη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Παράλογο δεν είναι. Παράλογο δεν είπαμε ότι είναι. Άλλωστε δεν μπορείς να συζητάς όλη μέρα μόνο φιλοσοφικά θέματα.
0: Ναι, ακριβώς. Κάτσε να κάνω και λίγο πλάκα τώρα.
1: Προφανώς. Απλώς τώρα αυτό τώρα από το ότι παίρνω πρέπει να πάρω. Του παίρνουν πλευρές και τσακώνονται μεταξύ τους για την Άννα και τον Νίκο. Τους εκατομμυριούχους, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά Μακάρνεϊ ή Λένον. Πώς διάλεγε ο κόσμος πλευρά? Και όσο υπερβολικό και αν ακούγεται, δεν λέω ότι ο Λένον είναι ο Καρβέλας, αλλά ο Oasis ή Blair. Πώς να σου πω, η pop κουλτούρα από τέτοια ζητήματα τροφοδοτείται διαρκώς.
1: Ναι, με ένα καλλιτεχνικό τρόπο. Αν μας αρέσει περισσότερο το ένα συγκρότημα ή το άλλο.
0: Δεν είναι μόνο
1: θα γίνουν τα αγκομενικά τους.
0: Μια χαρά είναι τα αγκομενικά στην pop κουλτούρα. Έλα τώρα.
1: Ναι, εσύ, αλλά δεν θα. Αυτό το λέω. Στο πλαίσιο του κουτσομπολιού.
0: Ναι.
1: Όλα μπορεί να συζητήσει.
0: Γιατί
1: κανείς.
0: Το κουτσομπολιό δεν είναι κομμάτι τη pop κουλτούρα.
1: Εντάξει, δηλαδή, τη ζωή είναι κομμάτι, δεν είναι μόνο
0: τη. Και τη ζωή. Όταν συζητάμε, ξέρω, η Taylor Swift παντρεύτηκε τον άλλον ή ο. Δεν ξέρω ποιο, ο Τζον Λένον χώρισε, διαλύθηκαν οι Beatles εξαιτία τη Γιώκο Όνο. Τι είναι όλα αυτά? Κουτσομπολιό είναι αυτά. Παντού θα ήταν η πρώτη είδηση για αντίστοιχο μέγεθο καλλιτέχνη στη χώρα του. Φαντάζομαι στην Ισπανία η πρώτη είδηση είναι για τον αντίστοιχο Καρβέλα τη Ισπανία. Τον, πώ το λένε, Diego Armando Maradona. Δεν ξέρω πώ το λένε τον Ισπανό Καρβέλα. Και αντίστοιχα στην Ιταλία, ξέρω για τον Έρο Ραματζότη θα είναι το πρώτο θέμα, ξέρω.
1: Ναι, όλοι πάντω, σε όλο τον κόσμο υπάρχει βλακεία. Δεν είναι ότι την έχουμε εμεί αποκλειστικά.
0: Είναι βλακεία, είναι pop κουλτούρα. Αν υποθέσουμε ότι η βλακεία είναι κομμάτι της pop κουλτούρας, ναι, τότε είναι βλακεία. Αλλά δεν μπορούμε να ακουνάμε το δάχτυλο, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε σε ένα πεντέσταλ, ξέρω εγώ, από πάνω.
1: Γιατί μας έχει βάλει απέναντι. Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Όχι εσένα. Όχι εσένα. Γενικά όσους λένε ότι άμα με τη Βύση για τον Καρβέλα, εντάξει, παιδιά, κομμάτι της pop κουλτούρας είναι και το κουτσομπολιό, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, όλοι έχουμε μεγαλώσει με Ταρκόφσκι και Βάιντα που λέγαμε πριν.
1: Ναι, όχι, απλώς να σου πω κάτι. Είναι πολύ κατηνίστικο όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Κομμάτι της ποπκουλτούρας είναι και κατηνιά. Αυτό
1: εντάξει, δεν μου αρέσει, τι να κάνω. Sorry.
0: Εντάξει, έχουν καρβέλα στην Ισπανία, σίγουρα.
1: Ειδικά όταν αφορά τον καρβέλα. Γιατί? Να συζητήσει. Γιατί για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία να συζητήσω για τον Λένον παρά για τον καρβέλα. Ξέρω εγώ, συγγνώμη κιόλα.
0: Ναι, παιδί μου, δεν λέμε ότι είναι το ίδιο μέγεθος.
1: Όχι, ούτε εγώ λέω ότι είναι το ίδιο μέγεθος.
0: Στο επίπεδο της κάθε χώρα.
1: Ο καθένας μας έχει όρεξη να ασχοληθεί με κάποια θέματα. Έχει ένα πεπερασμένο αριθμό όρεξης. Δεν μπορούμε να έχουμε για όλα όρεξη. Και κάπου χωράει εκεί μέσα στη μέρα του το να ασχοληθεί με ένα θέμα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, και εγώ δεν το συζητάω. Καταλαβαίνω όμως γιατί γίνεται.
1: Εντάξει, όλα τα καταλαβαίνω. Και τις δολοφονίες τις καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει ότι τις εγκρίνω.
0: Εντάξει, τώρα, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής, της 1ης μέρας του Οκτωβρίου, ενώ ακούμε Καγιετάνο σε μία από τις καλύτερες του στιγμές.

0: Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, παιδιά. Χαμός γίνεται εδώ πέρα.
1: Πάντως, να πούμε κάπου εδώ ότι, αν θυμάσαι, έχουμε υπάρξει η Βύση και ο Καρβέλα σε εκείνη τη φωτογραφία. Θυμάσαι που κάπου δεν ξέρουμε τι αφορμή είχε γίνει αυτό. Δεν είχαμε πως ήταν μια φωτογραφία της Βύσης και του Καρβέλα και λέγαμε η Μανίνα και ο Θεοδόσης, τι το θυμάσαι αυτό?
0: Εμείς.
1: Ναι, μόνο
0: άλλος την είχε ποστάρει.
1: Όχι, μόρ Θεοδόση.

0: δώσει. Δεν μπορώ. Δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς. Το έχεις ποστάρει και εσύ στο Facebook. Σου έχεις βάλει τη φωτογραφία. Και εγώ το είχα κάνει στο. Θυμήστε μας εσείς, ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Είχαμε βγάλει μια είχε βγει μια φωτογραφία, κάτι λέγαμε εδώ ότι είμαστε Βίσκιο, δεν ξέρω πώς χαίρεθηκε. Λέω πάντως εγώ αν έπρεπε να είμαι η Βίση, είμαι ok με αυτό. Και λες, και εγώ θα είμαι ο Καρβέλας. Και κάποιος μας έστειλε τη φωτογραφία της Βίση και του Καρβέλα και καλά ότι η πρωινή του best. Και την ποστάραμε στα social και μετά έγινε χαμός, σε φωνάζανε Νίκο δύο μέρες και εμένα Ανούλα. Δεν το θυμάσαι καθόλου.
2: Τι έγινε, παιδιά, αυτό. Γιώργο, θυμάσαι κάτι? Όχι.
0: Ούτε ο Γιώργος
2: θυμάται.
0: Εγώ θα το βρω τώρα.
2: Είσαι σίγουρη ότι έγινε?
0: Ναι, είμαι απολύτως σίγουρη. Και εδώ οι ακροατές σίγουρα θα το θυμηθούν κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, οι πιο πιστοί, όχι η Μαρλένα, πώς τη λένε, που είχε να μας ακούσει από το Κιά, από το καλοκαίρι. Σίδε και δεν σε αναγνώρισε. Μαρλένα, πλάκα κάνουμε. Δεν ξεχνούμε, δεν ξέρω κάποια είναι η κοπέλα.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει σημασία.
1: Πάμε για διάλειμμα, παιδιά.
0: Πάμε για διάλειμμα και αυτό το πιο συγκλονιστικό πράγμα που μου συνέβη χθες δεν το καταφέρνω να το πω.
1: Έλα, μόλι με το που θα μπούμε θα το πει. Μην μου το πει το διάλειμμα όμως για να είναι ειλικρινή η έκπληξη.
0: Δεν θα το πω, γιατί το κρατάω τόση ώρα. Να το πω στον αέρα. Λοιπόν. Και μου έφερε το βιβλίο, έχουν γίνει όλα εδώ πέρα.
1: Πάμε για διάλειμμα, παιδιά.
0: Τι εβδομάδα είναι αυτή που ζω.
1: πάμε για break. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Το Φυσικό Αέριο Εταιρεία Ενέργειας.
1: Πότε θυμάσαι?
0: Από το
1: 1857. Και 169 ολόκληρα χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητα.
0: Για αυτό είπα 1969, θυμάμαι τα 169.
1: Και με φυσικό αέριο και ρεύμα λοιπόν, και το πρόγραμμα που σου ταιριάζει θα το βρεις στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Όχι, μου είπε ο Γιώργος, αλλά εγώ θα το πω.
1: Πες το.
0: Αν έχετε βήχα και ο γνωρισμός σας είναι ξερός και αστεγνός και δυσκολεύεστε στην κατάποση, έχω τη λύση. Τρεμπών Χάνι, φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας, συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξεροβήχα. Και είναι και για παιδιά πάνω από 2 ετών.
1: Το κοντρόλ μου επιβεβαιώνει ότι συνέβη αυτό με τη φωτό.
0: Μα λέω εγώ.
1: Για βρέστη.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin!

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική. Όλα σε μία βραδιά.

0: Για, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου, ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Best.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πάμε γερά λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε πρωί, η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος ή αλλιώς η Άννα και ο Νίκος. Εγώ θα το βρω. Ο Θανάσης, ο νευρολόγος που έχει προφανώς τις νευρολογικές του συνάψεις όλες τις θέσεις του.
0: Το
1: θυμάται. Και λέει ότι δεν κάνει τα σουντόκου όπως σου έχει δώσει.
0: Να η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παραγγείλει. Κάνει ποτέ σουντόκου. Όχι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν το βρίσκω εγώ τώρα και έχω χάσει. Και
0: δεν μπορώ.
1: Μου έχει κόψει το διάβασμα του βιβλίου μου. Με έχει απασχολήσει από το βιβλίο μου.
0: Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας και σήμερα πολλά στο Live 24, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά ως γνωστόν. Και στα social μας στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Αν τυχόν τώρα πάθει κάτι το smartwatch, το scooter ή το laptop σας, προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Πάρτε το στην τσάντα και πηγαίνετε στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός για σοβαρό σέρβις. Είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά και με 25% έκπτωση σε επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Ο μήνας έχει 9, άρα απομένουν 15, αν τις μετράω σωστά, τις μέρες μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Οπότε και το The Ellinikon Sports Park θα μετατραπεί στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία.
1: Το βρήκε, ρε παιδιά.
2: Θυμήθηκα γιατί γελάγαμε. Γιατί είχαμε πάρει αυτή τη φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Και είχα γράψει εγώ, δείτε. Δείτε πώς είναι η Μαρίνα και ο Θεοδόρος.
0: Πότε είχε γίνει αυτό? Ο Χριστός και η Παναγία. Και όντως θα μπορούσαμε να είμαστε έτσι, ρε.
2: Δείτε πώς είναι η Μαρίνα και ο Θεοδόρος από τους πρωινούς σήμερα.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Το ποστάρω τώρα ξανά.
0: Πότε έγινε?
2: Λοιπόν, θα σου πω, 23 Ιανουαρίου του 2025.
0: Α, καλά, 1,5 χρόνο πίσω.
2: Ναι, είμαστε μπροστά από την εποχή μας, γι' αυτό.
0: Α, ναι, σωστό.
2: Και τώρα θα το ξανακάνω share.
0: Κάντο και θα το share. Κάνω και εγώ share.
2: Share.
0: Να σημειώσουμε κοίτα, να σημειώσουμε την ημερομηνία, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα και του χρόνου τέτοιο καιρό, γιατί βρίσκει και τον Καρβέλα θα μιλάω ακόμη.
2: Δεν αποκλείεται.
0: Όταν γίνει το reunion, παιδιά, πάλι τότε που θα θέλουν 3 μέρες το ΆΚΑ, ξέρω.
2: Σαν τους Oasis ένα πράγμα.
0: Αυτό, ναι.

0: Λοιπόν, όλοι το θυμόμαστε τον Νίκο Ανούλα, λένε εδώ. Μόνο ο Γεροθεοδόσης δεν το θυμάται.
1: Καλά μου, παιδιά.
0: Καλά μου, όντως, παιδιά. Τέλος πάντων, το βρήκαμε. Έληξα και αυτή την υποχρέωσή μου, την εκκρεμότητα που είχα. Το βιβλίο θα το συνεχίσω σπίτι. Και τώρα θα σου πω ότι το karma is a bitch.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή όλα εδώ πληρώνονται.
1: Τι συνέβη?
0: Διότι χθες γυρνάω από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Κατά τις 4 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πάρει το τρόλι. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει με αφήνει το τρολεκάφο και μετά περπατάω το δρόμο που στον οποίο μένω να κατέβω προς το σπίτι μου. Και την ώρα που, και την ώρα που περνάω εκεί μπροστά από το σχολείο της Αγγελικής ουσιαστικά, περνάει ένα φορτηγό τεράστιο και παίρνει ένα καθρέφτη. Μιλάμε τώρα, τον έσπασε τελείως, τον έβγαλε, τον ξεπάτωσε.
1: Τι ζείτε κι εσείς στην Κυψέλη?
0: Και κόπηκαν τα καλώδια, όλο, έφυγε ολόκληρο, ολόκληρο. Μόλις περνάω από εκεί, λέω δεν είναι δυνατόν.
1: Θα επέμβω.
0: Κάνει στην άκρη όμως ο άνθρωπος αυτός.
1: Okay,
0: βγαίνει σκασμένος από το τι κοιτάει από εδώ. Εν τω μεταξύ έχουν σταματήσει 2-3 αμάξια από πίσω, γιατί κλείνει το δρόμο. Έχει σταματήσει μένα, αλλά δεν έχει σταματήσει εντελώς στην άκρη. Δεν
1: το
0: έχει
1: αμάξι
0: άκρη.
1: Παρκαρισμένο. Έτσι.
0: Παρκαρισμένο το αμάξι, δεν είναι και εκεί ο ιδιοκτήτης του.
1: Μάλιστα.
0: Ρωτάω και έναν από πίσω από τα αυτοκίνητα. Λέω, το φορτηγό το έκανε αυτό. Σωστά, καλά το είδα. Ναι, μου λέει το φορτηγό. Λέω, εντάξει, κατέβηκε τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά για να είμαι σίγουρη. Για να είμαι σίγουρη. Λέω, τώρα θα πληρώσετε όλοι τα δικά μου. Παίρνω την πινακίδα.
1: Μάλιστα.
0: Του φορτηγού. Αλλά λέω, εντάξει, μωρέ, αφού κατέβηκε ο άνθρωπος, θα αφήσει ένα σημείο. Μα τον έχουν δει 300 άνθρωποι. Πάω σπίτι μου, ήταν και Αγγελική μόνη της, φεύγω. Πάω σπίτι.
1: Ναι.
0: Μετά από κάνα 2 ώρες, φεύγω από το σπίτι να πάω την Αγγελική μια δραστηριότητα. Και ξαναπερπατάμε τον ίδιο δρόμο και ανεβαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και μπροστά στο αυτοκίνητο βλέπω την κυρία του αυτοκινήτου, την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, με την ασφάλεια, τα χαρτιά της ασφάλεια στο χέρι, να μιλάω στο τηλέφωνο.
1: Okay.
0: Της λέω, δικό σας είναι το αυτοκίνητο? Μου λέει, ναι. Λέω, σας άφησε χαρτάκι? Όχι, μου λέει, τίποτα δεν υπάρχει.
1: Ω, και τον έδωσες?
0: Κάτσε, ψήσε καφένα στα πόδια, λέω, φιλενάδε.
1: Τον έδωσε.
0: Εννοείται τον έδωσα.
1: Καλά έκανες. Ναι, ναι, όχι.
0: Εννοείται τον έδωσα. Ναι, ναι. Απλά δεν ξέρω αν θα βγάλει άκρη η γυναίκα. Θα βγάλει. Διότι αν δεν έχεις. Πρέπει να έχεις μάρτυρα.
1: Πιθανόν. Έχει εσένα ως μάρτυρα.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Της έδωσα την πινακίδα, της έδωσα τη φωτογραφία του οχήματος, εν πάση περιπτώσει. Και της είπα, ξέρετε, αυτό. Και δεν ήμουν μόνο εγώ. Της λέω, είχε 4 αυτοκίνητα από πίσω του και άλλους πεζούς. Εκείνη την ώρα φαντάζομαι ότι σχόλαγε το ολοήμερο, το ολοήμερο που είναι για 2 τάξεις.
1: Κάτσε, συγγνώμη όμως, ωραία, της έδωσε την πινακίδα, πώς θα τον εντοπίσει τώρα?
0: Καλά, εντοπίζεται από την πινακίδα.
1: Από την ασφαλιστική.
0: Ναι, εντοπίζεται. Καταρχάς ήταν επαγγελματικό όχημα, ήταν για φορτηγό.
1: Okay, και πες ότι τον παίρνει τηλέφωνο.
0: Αν έχει, λέει, ασφαλιστή και θέλει να ασχοληθεί, θα βγάλει εύκολα άκρη. Μακάρι.
1: Okay, εντάξει. Μακάρι. Φωτογραφικό ντοκουμέντο υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Okay.
0: Βεβαίως.
1: Αν ακούς, φίλε οδηγέ, εσύ που την έκανες την κουτσουκιά, ας πρόσεχες.
0: Μπροστά σε. Και έπρεπε να αφήσεις ένα σημείωμα. Τουλάχιστον 20. Έτσι, τουλάχιστον. Γιατί σου λέω, ήταν 3 αυτοκίνητα από πίσω που περιμέναν αναγκαστικά, γιατί έκανες την άκρη, οπότε δεν μπορούσαν να περάσουν.
1: Ναι.
0: Ήταν οι οδηγοί, οι οποίοι βγήκανε κιόλας να δουν τι έγινε, και πάρα πολλοί πεζοί που περνούσαν όπως εγώ να πάνε στα σπίτια τους ή οπουδήποτε.
1: Πολύ καλά ξεκίνησε.
0: Δηλαδή, τη λέω στην αίσθηση, τη λέω, επειδή μου έχουν σπάσει τον καθρέφτη, τη λέω 4, μου λέει, και εμένα, άλλες 2 μου τον έχουν σπάσει.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, στην Κυψέλη εκεί πέρα τι γίνεται δηλαδή? Αυτό είναι το γαϊτανάκι τώρα.
0: Ότι αυτό είναι.
1: Κοιμάσαι το βράδυ, έχει παρκάρει το αμάξι σου και δεν ξέρει αν θα βρει καθρέφτη το πρωί.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Δεν το έχω ακούσει για άλλες περιοχές, χωρίς πλάκα τώρα.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή την άλλη φορά που με τράκαραν στο δρόμο και ανταλλάξαμε με τον άνθρωπο ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, και ήρθε ο ασφαλιστής του να δει το αμάξι κτλ., έχω κατέβει κάτω από το σπίτι και περιμένω τον ασφαλιστή. Ξέρετε που έρχονται και κάνουν την καταγραφή ουσιαστικά του συμβάντος. Περνάει ένα σκύλο, μου λέει, για τον καθρέφτη, μου λέει, σα πάσαν τον καθρέφτη γιατί τον βλέπει σπασμένο, έτσι όπως. Λέω, όχι, αυτό είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Α, μου λέει, γιατί και εμένα, δηλαδή δεν έχω βρει άνθρωπο στην κρίμα που του έχουν σπάσει τον καθρέφτη.
1: Γιατί συγκεκριμένα στην Κυψέλη συμβαίνει
0: είναι
1: αυτό?
0: Είναι πολύ στενά τα στενά. Okay, το ακούω. Είναι στενά τα στενά. Και τα παρκαρισμένα είναι στριμωγμένα.
1: Ακόμη και καθρέφτες γυρισμένους.
0: Εμένα την πρώτη φορά που μου τον σπάσανε ήταν κλειστός ο καθρέφτης μου. Ήταν κλειστός. Γι' αυτό και υποθέτω, θεωρώ ότι υπάρχει μια πιθανότητα εκείνη τη φορά, γιατί είχε ξεκαλυβωθεί εντελώς, να έγινε επίτηδες.
1: Αβανδαλισμός.
0: Ναι, να ήταν τύπου. Τώρα, γιατί το δικό μου το αυτοκίνητο, να θέλει να το εκδικηθεί κάποιος, δεν το βλέπει, το έχει εκδικηθεί η ζωή. Δεν χρειάζεται να το εκδικηθεί κάποιος το καημένο αυτοκίνητο. Πάντως, επειδή πολλά από αυτά τα ατυχήματα γίνονται στην οδό Κύπρου, που είναι μια κεντρική, όχι κεντρική, Στενό είναι. Απλά έχει, κατεβαίνει προς την Πατησίων. Ναι. Αν δεις με τι ταχύτητες κατεβαίνουν αυτό το δρόμο, επειδή είναι και κάτι φόρα, ναι, θα τρελαθείς. Δηλαδή δεν νοείται μέσα στα στενά της Κυψέλης να κινείσαι με αυτές τις ταχύτητες.
1: Μου λέγε,
0: μεσημέρι.
1: Προχθές ένας γείτονας μου λέει ότι του ρίξανε την παρκαρισμένη Βέσπα. Αλλά του άφησαν χαρτί, ξέρω εγώ, για να. Όχι, ψέματα, όχι, δεν του άφησαν χαρτί. Απλά κάποιος τη σήκωσε. Είναι αυτό που στέλνει εδώ πέρα και ένας φίλος από Στοκχόλμη. Αυτό ρε παιδιά λέει στην Ελλάδα δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφού την πληρώνεις την ασφάλεια, δεν θα τα βάλεις τα λεφτά από την τσέπη σου. Ποιος ο λόγος να μην αποζημιώσει τον άλλον. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας.
0: Φαντάζομαι για τον πόνους μάλους κτλ.
1: Για αυτό πιστεύει
0: μια φίλη μου, πόνους με πόσους άλλους.
1: Είναι αστείο πραγματικά, την πληρώνεις την ασφάλεια. Εγώ σπαθών ομιλώ. Με συγχωρείτε. Όταν είχα τρακάρει με τη μηχανή, όταν με είχαν τρακάρει δηλαδή με τη μηχανή, που είχα και όλη την καλή διάθεση ηλιθιωδώς, δεν ήθελα να κυνηγήσω και να φέρω αστυνομίες, γιατί σου έλα να κάνουμε μια φιλική. Ναι. Να τελειώνει η ιστορία. Ναι. Ενώ ήταν πασιφανές ότι είχε κάνει, αυτή με είχε ρίξει. Και δεν παραδέχτηκε ποτέ το λάθος της. Και λες, αφού την πληρώνεις την ασφάλεια, αγάπη μου, τι θα σου κοστίσει 1 ευρώ παραπάνω το μήνα.
0: Όχι, ρε, αλλά αν κάνεις πολλά ατυχήματα, 1 ατύχημα, 2 ατυχήματα, μετά αυξάνεται η ασφάλεια.
1: Είσαι σημασμένος.
0: Δεν ξέρω, αν κρίνω με τη συχνότητα που σπάνε καθρέφτες στην Κυψέλη, αν είσαι βλάκας και τρέχεις με 80 στα στενά της Κυψέλης, θα σκοτώσεις και κανέναν άνθρωπο στο τέλος, όχι τίποτα άλλο.
1: Σωστό.
0: Σκύλο, άνθρωπο, πατίνι που θα πέφτει από πάνω σαν τους υπτάμενους αναρχικούς. Γιατί έχουμε για αυτούς τώρα.
1: Στιμήθηκες, υπτάμενους αναρχικούς. Οπότε είναι αυτή η εφημερίδα.

0: Ναι, παιδιά, στέλνετε πάρα πολύ για τέτοια σκηνικά. Πραγματικά είναι χαζό. Την πληρώνεις την ασφάλεια για κάποιο λόγο, την πληρώνεις για τέτοια πράγματα. Και για πολύ χειρότερα, αλλά μακριά από όλους. Αλλά δεν είναι τίποτα, δεν θα σου κοστίσει τίποτα. Απλά θα πεις ναι, έκανα ένα λάθος. Δεν θα σε δείρει αυτός που του έσπασε στον καθρέφτη. Μια χαρά.
1: Δεν θα σε βρει καταρχάς για να σε δείρει.
0: Ο άνθρωπος θέλει απλά να έχει ένα καινούριο καθρέφτη, μια καινούρια πόρτα, ξέρω εγώ, τι έκανες. Γι' αυτό τις έχουμε τις ασφάλειες. Δεν τις πληρώνουμε γιατί, ξέρω εγώ, είναι έθιμο.

0: Μάλλον είστε όλοι έτσι.
1: Είναι παθών μάλλον άνθρωπος και βγάζει.
0: Εντάξει, παθών είμαστε. Παθώντες είμαστε όλοι. Αλλά αυτό που λέει εδώ ένας ακροατής με τρομάζει, ότι αν δεν έρθει εκείνη την ώρα
1: αυτό,
0: η τροχέα.
1: Μα έτσι την πάτησα εγώ.
0: Τα νομικά τμήματα των ασφαλιστικών δεν κάνουν τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς την πάτησα εγώ, έχοντας πάει και νοσοκομείο και έχοντας γλιτώσει επέμβαση στο τσακ. Δηλαδή δεν τη χτύπησε ούτε το μητρικό ένστικτο, ρε παιδί μου. Ήταν και μια μεγάλη γυναίκα. Και μετά, ακριβώς επειδή δεν φωνάξαμε τροχέα εκείνη τη στιγμή να καταγράψει το συμβάν. Ήτανε τρέχα γυρευόπουλος η κατάσταση. Έπρεπε να πάμε δικαστικά και
0: να
1: δεν ξέρω
0: κάτι.
1: Τι.
0: Εγώ το σκέφτηκα εκείνη την ώρα που παίρνει. Γιατί μου έχει τύχει και εμένα να μου έχουν αφήσει σημείωμα, όχι ο ίδιος που με τράκαρε, ένας που τον είδε ότι ξέρεις κάτι, σε τράκαρε ο τάδε, αυτό είναι το νούμερο. Και δεν πέγινε δουλειά με την ασφαλιστική, γιατί οι ασφαλιστικές δεν κάθονται να ασχοληθούν. Και δεν ξέρω αν μπορούν και να ασχοληθούν, να μην τις κατηγορώ σε αυτό άδικα. Έχουμε τόσο
1: γι' αυτό δεύτερο. Θέλει η αστυνομία.
0: Θέλει η αστυνομία εκείνη την ώρα. Αμήν να σου πω κάτι εδώ. Θα σου το πω πολύ ξεκάθαρα. Ήταν ένας τύπος αυτός, κατέβηκε από το φορτηγό. Αν εκείνη να του έλεγα φωνάξω την αστυνομία.
1: Φοβάσαι.
0: Φοβάμαι.
1: Ναι, ναι,
0: αλήθεια
1: λογικό.
0: Το λέω. Φοβάμαι.
1: Λογικό.
0: Και τη φωτογραφία που έβγαλα, επειδή πρέπει να με είδε. Δηλαδή, το έκανα λίγο γιατί σου τράβω αυτό σαν ματσά που καλευτεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπλέκεις.
0: Δεν τον ξέρεις καθόλου τον άλλον. Ένας άγνωστος άνθρωπος. Βέβαια, εντάξει, ήταν μέρα μεσημέρι στην Κυψέλη, αλλά τον άλλο τον κύριο τον δίραν την άλλη φορά. Πότε ήταν τον ηλικιωμένο που τον έδινε ένας Δελιβεράς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τον σάπησε τον ξυλοπέθανο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Μέρα μεσημέρι ήταν και εκεί.
1: Ναι, δεν μπλέκεις.
0: Δηλαδή κάπως θες να κάνεις το καλό και κάπως ξέρεις λες τώρα να κάνω την Κάρεν αυτή τη στιγμή και να ξαναουριάζω. Αυτό θα...
1: Δεν είναι Κάρεν όμως.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω. Αυτό θα ήθελα να κάνω εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί πας να τη βγάλεις σίπουλα ενώ δεν θα βάλεις καν το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Μαζί σου.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω.
1: Και καλά έκανες. Και φύγαμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.

0: choose music.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
12: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε.

0: Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Choose music.
6: Best. 92.6.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: ξεκίνημα τελευταίου ημιώρου με το Chain των XX, αυτή τη βερσιόν του John Talabot, πραγματικά είναι καλύτερη από το original. Μεγαλειώδες remix του Talabot, ο οποίος Talabot αύριο βράδυ θα είναι στην Αθήνα και όχι μόνος του, θα είναι μαζί με τη Σοφία Κουρτέσης στο Γκαζάρτε, σε αυτά τα πολύ ωραία events που κάνει το Plisken. 10 η ώρα θα βγει η Σοφία Κουρτέσης, επίσης πολύ αγαπημένη, και στις 12 Dan μαζί με τους Βρικόλακες θα βγει και ο John Talabot σε μια πολύ ωραία βραδιά, οπότε ετοιμαστείτε να χορέψετε.
1: Και για να είμαστε και στο κλίμα, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Συνεχίζει τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό δεν φεύγει από την επικαιρότητα.
1: Οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν επιστρέψει για τα καλά.
0: Αχα.
1: Οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί.
0: Αχα.
1: Το πρόγραμμα έχει μπει πλέον σε ρυθμό. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα ρυθμό δεν έχουμε βρει. Απλά τρέχουμε. Από εδώ, σαν τις αποκεφαλισμένα κοτόπουλα είμαστε. Έτσι τρέχουμε. Μαζί με όλα αυτά, λοιπόν, είναι σημαντικό να δίνουμε λίγο περισσότερη προσοχή στην καθημερινή μας φροντίδα και ευεξία. Πρέπει να κοιμόμαστε καλά. Εγώ ξύπνησα στις 2 το πρωί σήμερα και ξανακοιμήθηκα στις 5.
0: Απλά, ξέρετε,
1: έτσι. Και όχι μόνο αυτό.
0: Τι έκανες?

0: Ξύπνησα, λοιπόν, πρόσεξε. Ξύπνησα 2 η ώρα. Λέω στην αρχή, όχι, εντάξει, νιστάζω, θα ξανακοιμηθώ. Όχι. Δεν ίσταξα. Είδα μια ολόκληρη συνέντευξη της Ann Carson στο Louisiana Museum.
1: Πώς φαίνεται η ποιότητα, γι' αυτό την εννοεί.
0: Το σου λέω. Πες έτσι, να στηρίξω τώρα την.
1: Έβλεπε 3 η ώρα το βράδυ η συνέντευξη με την ομπελίστρια. Εντάξει, μας τα
0: είδα όλη τη συνέντευξη της ομπελίστρας. Ήταν 1 ώρα.
1: Και δεν σε κίνησε ούτε αυτό.
0: Όχι, ίσα ίσα ήταν συναρπαστική και να τη δείτε. Η Ann Carson στο Louisiana Museum είναι η Louisiana. Έχει δώσει στην Λίλι Ούλμαν μια συνέντευξη.
1: Λίλι Ούλμαν.
0: Νορβηγίδα.
1: Λίλι Ούλμαν βλέπω. Εγώ στις 3 η ώρα το βράδυ βλέπω Ann Carson και Λίλι Ούλμαν.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Τελειώνει η Ann με την Λίλι. Και θυμάμαι, γιατί εκείνη την ώρα το θυμάσαι όλα, ότι δεν έχω δώσει κάτι λεφτά σε μια φίλη μου που τη χρωστάω.
1: Και
0: με έχει πιάσει τρέλα τώρα ότι της είχα πει αύριο θα υπολογίσω πόσα είναι και θα στα στείλω και δεν τα είχα υπολογίσει και δεν τις τα είχα στείλει. Και το θυμάμαι στις 4 το πρωί. Και βρίσκω τις χρεώσεις, οπότε κάνω screenshot από τις χρεώσεις και τις στέλνω μήνυμα στο Instagram.
1: Όλα αυτά στις 4
0: το πρωί. Στις 4 το πρωί, πρόσεξε. Της λέω, κοίτα, επειδή δεν μπορώ να κοιμηθώ και τώρα το θυμήθηκα, στείλε σε παρακαλώ το τηλέφωνο που να στα περάσω, γιατί αυτό. Και είναι ξύπνια. Είναι ξύπνια και μου απαντάει στο δευτερόλεπτο. Και
1: τη
0: λέω, εσύ, γιατί είσαι ξύπνια? Μου λέει, άστα. Και είναι σε ίδια φάση.
1: Δεν θα ήταν πολύ καλό να σου πει και με βλέπω μια συνέντευξη της Ann Carson με τη Λίλι Ούλμαν.
0: Θα μπορούσε εντωμεταξύ συγκεκριμένη, γιατί είναι τρελή με τα βιβλία για τη λογοτεχνία. Και παρακολουθεί την ανακοίνωση του Νόμπελ Λογοτεχνίας κάθε χρόνο, λες και είναι τα Όσκαρ. Ακυρώνει ραντεβού για να είναι πάντα διαθέσιμη την ώρα που βγαίνει κτλ. Εκεί όμως που ήθελα να καταλήξω εγώ είναι ότι με αυτά και με αυτά χρειάζεστε θρεπτικά συστατικά για να μπορέσετε να βγάλετε το χειμώνα. Η βιταμίνη C, που είναι γνωστή για τον σημαντικό της ρόλο στην υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσιοποιητικού συστήματος, όταν συνδυάζεται και με τον ψευδάργυρο, τα ωφέλη για τον οργανισμό είναι αμέτρητα. Και πού θα τα βρεις αυτά τα πολύτιμα συστατικά? Πού θα τα βρεις, θα δώσει?
1: Πού
0: θα τα βρεις? Θα τα βρεις στο Vitorans Immuno, που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο, ενισχύοντας την καλή λειτουργία του ανοσιοποιητικού. Είναι και σε εύχριστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση, έχει και γεύση πορτοκάλι και μπορείτε να το δίνετε και στα παιδιά σας από 9 χρονών και πάνω.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά.

Κρατήστε και αυτό. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 του μήνα έως τις 29 του Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Watergas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε λοιπόν τα έργα και βρες τις έμπνεοι και περισσότερα θα μάθεις στο gasmuseum.gr.

0: Όντας πια στην τελική ευθεία της τελευταίας εκπομπής για αυτή την εβδομάδα, ιδέες για το Σαββατοκύριακο έχουμε να ρίξουμε στο τραπέζι. Είπαμε Τζον Τάλαμποτ και Σοφία Κουρτέσης για αύριο βράδυ, ναι, στο Πλίσκεν. Από βιβλία έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Πώς θα λέει?
0: Κάτι της Αν Κάρσον μήπως, της Λίλι Ούλμαν?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα ταυτόχρονα, έχω χάσει τον μπούσουλα λιγάκι, ναι, ναι. Αλλά θα τον ξαναβρω και θα σου πω ότι μας έστειλε πριν από λίγο, μου έστειλε δηλαδή εμένα εδώ, απλά πρέπει να το βρει ο κοπέλα αυτή. Πού είναι? Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι, εδώ θα την βρω. Ότι παρακολούθησε όλο αυτό το σύριαλ με το βιβλίο που μου το έφερνες, δεν μου το έφερνες, είχε τόση... Ορίστε, χάρηκα τόσο πολύ όταν άκουσα το έφερα, λες και το έφερε σε μένα. Γι' αυτό και θα πάω να το πάρω και εγώ σήμερα. Μπράβο. Το σωστό το influence.
0: Έτσι, μπράβο. Εκδόσεις Ίκαρος.
1: Αθηνά, σε
0: ακούει ο Ίκαρος, ακούν οι εκδόσεις Ίκαρος, λαμβάνουν.
1: Που θα έπρεπε κανονικά να μου το έχουν στείλει τόσο καιρό που δεν μου το έφερε.
0: Αυτόγραφο έπρεπε να σου στείλουν του Κωνσταντίνοφ. Λοιπόν, έλα,
1: ο ίδιος να έρθει να μου το φέρει.
0: Ιδέες για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, από σειρές, έτσι στα γρήγορα, χωρίς να το έχω προσχεδιάσει, έχουμε το Mobland που τρέχει δεύτερη σεζόν. Αν σας αρέσει σεξ και βία στον πλανήτη Δία και μαφία Λονδίνο, ναρκωτικά, κουμπουριές, Tom Hardy, Pierce Brosnan. Η Έλεν Μίρεν

0: πόσο αχώνευτη, μιλάμε. Εκοφαντικά αχώνευτη σε αυτή τη σειρά. Άλλη σειρά έχουμε να ρίξουμε στο τραπέζι. Σου έρχεται κάτι.
1: Σειρά, ε. Ναι, εγώ βλέπω μια βλακεία σε αυτή τη φάση.
0: Πες, τάξη,
1: γιατί
0: πες.
1: Διαβάζω τα βαριά Τεάν, Κάρσον, Λίλι Ούλμαν και Κοσποντίνοφ. Οπότε όταν πάω να δω κάτι, θέλω να είναι κάτι χαλαρό, να χαζεύω ταυτόχρονα. Mm-hmm. Και ξεκίνησε αυτή η βλακεία στο Netflix, το Matlock, που είναι και καλά.
0: Remake του κλασικού.
1: Δεν είναι remake. Είναι μια νέα δικηγορική σειρά με πρωταγωνίστρια την Kathy Bates, που πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί θα είχε ανάγκη τα χρήματα κι αυτή. Η οποία κάνει τη δικηγόρο, είναι μεγάλη και επανέρχεται στο επάγγελμα. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά έχει ένα άλλο κίνητρο, κρυφό. Mm-hmm. Που είναι να βρει στην δικηγορική εταιρεία αυτή, να βρει τους υπαίτιους δικηγόρους που αθώωσαν μια εταιρεία που ουσιαστικά σκότωσε την κόρη της. Έτσι τώρα γρήγορα σας τα λέω.
0: Okay.
1: Και έχει το ψευδόνυμο, δεν πάει με το αληθινό του όνομα, πάει με το όνομα Matlock, προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την σύνδεση με τον κλασικό χαρακτήρα δικηγορικό.
0: Ωραία.
1: Μπούρδα είναι.
0: Μάξιμο, ωραία.
1: Έτσι απλά σας το λέω, είναι λίγο μπούρδα, αλλά έτσι σαν πορτατήφ να υπάρχει στο χώρο. Έχει, ξέρεις, υποθέσεις που λύνουν, οπότε είναι λίγο ενδιαφέρον κάποιες φορές, αλλά είναι λίγο κακοφτιαγμένο. Απλά δεν το προκοιτάω. Αυτό έχω δει. Έχουν βγει όμως διάφορα στο Netflix, τα οποία όλο λέω να δω.
0: Ποια θέλω να δω και μάλλον θα τη βάλω μπρος αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτή τη σειρά του Μάθιου Μακόναχεϊ και του Γούντι Χάρελσον, των Brothers.
1: Α, ναι.
0: Το ψήνω αυτό πάρα πολύ.
1: Και επίσης, πώς λέγεται αυτό τώρα με την Σιένα Μίλλερ και τον.
0: Το War.
1: Από το Wire.
0: War.
1: Το War. Αυτό πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
0: Λένε, κάπου είδα μια κριτική ότι είναι σαν Succession μαζί με κάτι άλλο. Είναι ένα δικαστικό δράμα, ένα ζευγάρι που θέλει να πάρει.
1: Μίστερ Σμιθ μαζί με το Succession.
0: Μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο. Είναι ένα ζευγάρι που θέλει να χωρίσει. Είναι πάρα πολύ πλούσιο. Ξέρω, αυτό είναι πολιτικό, κάτι τέτοιο.
1: Να.
0: Και σκοτώνονται στο δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το concept.
1: Πάντως διαβάζω ότι έχει ενδιαφέρον. Οπότε μπορεί να είναι το επόμενο task.
0: Το The Gentleman που λέτε, ναι, η δεύτερη σεζόν έχει κανένα 2-3 εβδομάδες που έχει βγει. Εγώ το έχω δει. Ωραίο, ναι. Αν σας άρεσε η πρώτη σεζόν, θα σας αρέσει και η δεύτερη.
1: Κατά τα άλλα, αν θέλετε να πιάσετε την Ann Carson, γιατί κάθε φορά που βγαίνει ένα Νόμπελ, όλοι ξαφνικά ανακαλύπτουμε το συγγραφέα και δεν κακό αυτό, ίσα-ίσα είναι πολύ καλό. Το κοινό μαθαίνει έναν συγγραφέα και πάει και τον ψάχνει και τον διαβάζει. Mm-hmm. Η φίλη μου η Αλεξάνδρα που παρακολουθεί τα Νόμπελ σαν να είναι τελικό Champions League, λέει να ξεκινήσετε με το Έρος ο Γλυκόπικρος της Ann Carson.
0: Μάλιστα. Κυκλοφορεί στα ελληνικά, δηλαδή κανονικά.
1: Κυκλοφορεί στα ελληνικά, εννοείται, από το Δώμα.
0: Ωραία.

0: Αν ψάχνεστε με την ελληνική, με τη σύγχρονη, φρέσκια rock, ας το πούμε έτσι, σκηνή, έχει ένα πολύ ωραίο live αύριο βράδυ στο Un Club, στην καρδιά των Εξαρχείων. Παίζουν μια φοβερή μπάντα, η Σώμα, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης πολύ ωραίο δίσκο έβγαλε το άλλο σχήμα που θα παίξει, Ariana Kappa, και το κομμάτι που λείπει, που βγήκε και από τη Vigo Records.
1: Είναι Ariana Grande, νομίζαμε.
0: Όχι, όχι. Είναι Double B, λοιπόν, στο Un Club αύριο βράδυ. Ξαναρίχνω εγώ στο τραπέζι μία από τις πιο ωραίες εκθέσεις που παίζουν εκεί έξω, αν θέλετε και κάτι έτσι εικαστικά, στην Γκαλερί Νίτρα στο ΜΕΤΣ, η έκθεση του Τάσου Βρετού, του καταξιωμένου και διάσημου εντός και εκτός συνόρων φωτογράφου, με τίτλο Trees Dance. Είναι ένα φοβερό πράγμα, δεν θα το πιστεύετε ότι είναι φωτογραφίες, νομίζετε ότι είναι έργα ζωγραφική, έργα πινελάκι, λεπτοδουλειά. Στην Νίτρα Γκάλερι που είναι στο ΜΕΤΣ, είναι ούτως ή άλλως και πολύ ωραία βόλτα, και φανταστική η έκθεση.

0: Με αυτά και με εκείνα θα ξεχνούσαμε να τιμήσουμε τον μεγαλύτερο. Έναν από τους μεγαλύτερους, τέλος πάντων.
1: Μετά τον Καρβέλα.
0: καλό. Μετά τον Καρβέλα, λοιπόν. Τον Τζον Λένον, ο οποίος γεννήθηκε τέτοια μέρα, 9 Οκτωβρίου, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, του 1940. Θα ήταν 86 ετών σήμερα. Και κλασικά, κάθε φορά που φέρνει κουβέντα τον Λένον, τον Μακκάρνεϊ και όλους. Όχι τον Μακκάρνεϊ, συγγνώμη, ζει και βασιλεύει, τον Κομπέιν. Πάντα σκέφτεσαι, παιδί μου, πώς θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι στα γεράματα. Ξέρω, στα 86 του πώς θα ήταν. Θα έπαιζε μουσική ακόμη, ξέρω, όπως κάνει ο Μπρους, όπως κάνει ο Willie Nelson. Τι θα έκανε. Θα είχε εξελιχθεί καλά, θα είχε εξελιχθεί σε βλάκα, θα ήταν εξίσου σπουδαίος όσο τα νιάτα του.
1: Θέλω να
0: σου
1: πω. Ο Τζον Λένον έχει εξελιχθεί σε βλάκα. Δεν νομίζω.
0: Βάζει το χέρι στη φωτιά για κάποιον.
1: Καλά τώρα, δεν μου ζητήθηκε κιόλας, αλλά θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να μην
0: ξεκινήσει
1: σε βλάκα. Ναι.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί πότε ήταν έξω από το ξενοδοχείο Ντακότα.
1: Ξέρεις, στο Twitter έχει υποθεί, έχει γίνει αυτός ο διάλογος.
0: Ναι.
1: Έχουν στείλει στο Λίαμ, γιατί ο Λίαμ είναι πολύ ενεργός στο Twitter και απαντάει σε όλους. Λίαμ, αν μια μέρα ξύπναγες και συνειδητοποιούσες ότι ξύπναγες ως ο Τζον Λένον, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες? Και τι απάντησε? Θα φορούσα αλεξίσπρο γυναίκο.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό όμως.
1: Και του λέω, το λέει αυτός, Λίαμ, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Γιατί?
0: Γιατί? Θα κυκλοφορούσε με αλεξίσφαιρο στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Έτσι θα την είχε γλιτώσει από τον τρελό το Δεκέμβριο του 80.

0: Έχει φτάσει στην Ελλάδα και το Lepas LA. Αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, επισκεφτείτε την Νότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo έως τις 11 Οκτωβρίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, σας απομένει περίπτερο D3 Hall 3. Η πιο προσεκτική ίσως να τους θύμισε κάτι το Tomorrow Never Knows των Beatles σε σχέση με το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το Let Forever Be των Chemical Brothers, γιατί υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος ότι οι Chemicals σαμπλάρισαν το συγκεκριμένο τραγούδι των Beatles. Όμως δεν ισχύει, απλά είναι μια περίεργη έτσι, κουφή απροσδόκητη ομοιότητα. Και το τελευταίο event στο οποίο θα αναφερθούμε είναι αυτό που θα λάβει η χώρα σήμερα, είναι απόψε βασικά, το Borderline, στο οποίο το όνομα είναι ο ένας σαν κι αυτόν άλλος κανένας, Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, κυρίες και κύριοι, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι φημολογείται. Ναι, και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω να φωτογραφηθούν μαζί.
1: Έχετε βρεθεί ποτέ στον σας έχει δει ποτέ κανείς μαζί στον ίδιο χώρο?
0: Όχι. Και το αφήνω να αιωρείται αυτό εκεί.
1: Αυτά είναι.
0: Μήπως. Τέλος πάντων, το αφήνω.
1: Μετά τον Νίκο Καρβέλα, περνά απευθείας στον Βιγιαλόμπος.
0: Λοιπόν, ο οποίος Ρικάρντο Βιγιαλόμπος είχε κάποια στιγμή ρεμιξάρει τους Depeche Mode, τους οποίους λατρεύει. Το Sinner in Me, πριν από πολλά χρόνια, έκανε το remix του, μεγάλο κιόλας, 9 λεπτά, και τον γύρωσαν οι Depeche. Δεν το συμπεριέλαβαν στην κυκλοφορία που μάζευαν remix από καλύτερες. Ναι, ναι. Οπότε είναι λίγο, υπάρχει μόνο online, σε διάφορα blogs αυτό. Οπότε κλείνουμε σήμερα με το remix του Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, στους αγαπημένους Depeche. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε το πουσουκού. Ραντεβού
1: τη Δευτέρα.

0: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Biarritz. Το ταξίδι πάνω απ' όλα εξερεύνηση. Κάτι καινούριο που θα σε εξιτάρει, ξεβολέψει. Θα σε κάνει πιο σοφό, πιο ελαφρύ, πιο εσένα. Και μετά από τόσα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο δικό μου μετρητή, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θεματοποιώ συχνά πυκνά ένα προορισμό. Δημιουργώ λόγο, σκεπτικό, μια κεντρική ιδέα πίσω από το εγχείρημα. Γιατί εκεί, γιατί εγώ, γιατί τώρα. Μια συναυλία, ένα ενοποιείο, μια δημοπρασία, ένα κτίριο. Μια ιστορία που τσίμπησα τυχαία στο διπλανό τραπέζι. Ένα φαγητό, μια σκηνή από ένα βιβλίο ή μια ταινία. Ναι, ναι, το δηλώνω, είχα πάρει σβάρνα όλα τα locations όπου είχε γυριστεί το Sex and the City στη Νέα Υόρκη. It's my thing, let it go. Και να είμαι εδώ στις όχθες του Ατλαντικού, σε ένα μέρος που πάντα είχε μια μαγική εσάνς για μένα. Ακόμα και το όνομά του, Biarritz. Εσπαντρίγιας, αυτός είναι ο λόγος ο δικός μου. Το πιο σικάτο, διαχρονικό, άνετο, αντοχής παπούτσι που μαζεύω από σχεδόν παιδί, όπου σταθώ. Αρχικά σχεδιασμένο για στρατιώτες και εργάτες της γης. Τόσο απλό στη σύλληψη, τόσο στυλάτο σε κάθε σχεδόν πόδι. Ένα από τα προσωπικά μου φετίχ έχει βαθιά τις ρίζες του στη μικρή αυτή κομμόπολη. Και εγώ αγοράζω όσο δεν πάει στο περίφημο Maison de l'Espadrille. Μένω στην οικογενειακή πανσιόν Villa Magnan και διπλώ υπέροχα στο εστιατόριό του. Δοκιμάζω γλυκά στο ιστορικό Miremont. Από το 1870. Περπατάω στην Grand Plage μπροστά από το εικόνικο Hotel du Palais, μοστράροντας εσπαντρίγες. Garmin Fenix 9. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch για εξελιγμένες προπονήσεις με πάνω από 100 αθλητικά προφίλ και συναρπαστικές εξορμήσεις με νέες λειτουργίες χαρτών και πλοήγησης.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη

0: δωρεάν δοκιμή. ES One Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Choose music. Best. 92,6.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/όροι.

again. Oh Lord. Put a blessing on. I want you to get together.

Αυτά δεν είμαστε κι εμείς, παιδιά. Καλημέρα. Ο μήνας έχει 9, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στον Best. Και αλλού στον Best είστε συντονισμένοι ως τις 12. Πορευόμαστε μαζί εδώ, σε αυτή την ασφαλή συχνότητα, θα πω. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική με Beautiful.

όταν το Live24 είναι γεμάτο μηνύματα από γυναίκες, η χαρά είναι διπλή και τρίδιπλη, μη σου πω. Και θα πάμε το γενέθλιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Λένον.

Αν ζούσε ο Τζον Λένον σήμερα θα ήταν 86 ετών. Κομματάκια I Want to Hold Your Hand που γράφτηκε το 1963, τέτοιες μέρες ήταν μικρούλι. Το νήμα της ζωής του κόπηκε το 1980, τέλη της χρονιάς, 8 Δεκεμβρίου, από τις σφαίρες ενός φαν του Chapman, στον οποίο είχε υπογράψει νωρίτερα ένα αυτόγραφο πάνω στο καινούριο του άλμπουμ, σαν να το είχε. Ευχαριστώ για τον καφέ, της μπαρ, για σου Αγλαία. Σιγανή, σιγά σιγά μπήκε. Διαισθανθεί σε μια συνέντευξή του. Είχε πει να δείτε που θα πάω είτε από αεροπορικό ατύχημα είτε από σφαίρα κάποιου τρελού φαν μου.

Καλή Παρασκευή, παιδιά. Fun day, free day, Friday.

εδώ στον Planet Best. Ίδια μουσική, διαφορετικές καταστάσεις για την παρέα στο Μεσολόγγι που δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Να θυμάστε τις όμορφες στιγμές με τον Max. Live24 εδώ, best926.gr το site, στα social επικοινωνούμε. Best merch στο printin.gr, τα φθινοπορεινά που σας πηγαίνουν πολύ. Κάποιοι μας το λέτε, προετοιμάζεστε για Ρικάρντο στην στέγη. Borderline Festival, ο Νάσης Ρέντι, ο Ρικάρντο Βιλαλόμπος έρχεται ξανά εδώ στην Αθήνα μετά από αρκετά χρόνια, 12 χρόνια. Τετράωρο θα είναι το DJ set του Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Με αυτή την παρουσία του στα DEX που τον καθιστά εντελώς μοναδικό. Θα μου πεις, υπάρχει και σχεδόν μοναδικός. Micro House και Minimal House, τα καλύτερα της. Ως το διάλειμμα. Πάμε κάπως έτσι. Ο Ανδρέας είναι συντονισμένος από Boston. Τι λένε εκεί για την ομιλία του Ρούμπι ο Ρουρουρου. Epic. Γεια σας στη Μύκονο. Μονεμβασιά.

Να εδώ κύριε Αποβοστόνη μου λέει ο Ανδρέας, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, τίποτα το καινούριο. Οι δουλίτες να γίνονται, τα deal, να πολλούνται τα προϊόντα, κατάλαβες. Απόλυτη άπνοια στη Μαριναλή μου. Mirror Dance πριν. Μπράβο το Γούστο.

Μας το λέτε κι εσείς, να έχει ξημερώσει άσχημα ημέρα πάλι με δυστύχημα στο δρόμο. Δύο νεκροί στη Θιβών, νέοι άνθρωποι, τα ξημερώματα. Υπάρχει ένα βίντεο κυκλοφορεί στο ίντερνετ, μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν 28χρονος και μία 26χρονη στη λεωφόρο Θιβών. Ξαφνικά ο οδηγός χάνει τον έλεγχο. Η μηχανή βρήκε σε κολόνα, με σφοδρότητα μάλιστα. Εκεί στο Ρέντι έγινε.

0: Τι να πεις, τεράστια υπόθεση συγκέντρωση στο δρόμο όταν οδηγούμε και η ταχύτητα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ειδικά όταν είσαι δίκη κλειστής, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Διάλειμμα.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπαραίτητη.

0: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
13: The music. Και λίγο Nightmares on Wax.
14: All humans share one spirit. All humans share one consciousness. But yet they want to be separated. Like my life, my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing the earth together.

Στο basement A, ο Nightmares in Box. Top της Βρετανικής ηλεκτρονικά. Θα κλείσει τη βραδιά με ένα τριωρό DJ set. George Evelyn, πώς είναι το

παιδιά, τα λέμε εδώ στο live. Λέτε πολλά για τα παιδιά με τη μηχανή χθες. Ναι, λέει ξαφνικά μπαίνεις σε λακκούβα και φτάνεις απέναντι. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Ταχύ

0: κομμάτι δεκαετία σχεδόν. Back to Nature. Αυτό είναι ο Nightmare Wolves. Nightmares. Απόψε στο Borderline. Ο Νάσης Ρέντι. I want to give you like the earth gives you. That's how we say thank you. It's not really a way of saying thank you. They say in our culture, they say, how do you say please? You don't need to say please. Everything's there for you. You just need to know how to ask for it in a respectful way with love. So you ask for it with love. Accept it with love, and then you give love back. You don't give trash, you don't give pollution back to nature. You give love back. You give some of your energetic goodness back to the earth.
1: Be connected.
2: Hi, this is Sofia Cortesis, and you are listening to Best Radio 92.6.
3: Oh, ευχαριστούμε Σοφάκη. Έρχεται και αυτή αύριο. Tunnel. Σάββατα στο Καζάρτε, παρέα με Τζον Τάλαμποτ. Άλλος εδώ φίλος. Η φίλη λέει, άκουσα Βιλαλόμπος και άρχισα να βλέπω κυκλούς. Εντάξει. Δεν μπορεί να πάει και ο Θεοδόσης, άστα. Και πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή το θανατηφόρο δυστύχημα τα ξημερώματα με τη μοτοσυκλέτα από δικυκλιστές. Το λέτε με διαφορετικούς τρόπους ότι θέλει ένα πράγμα εκπαίδευση, οδηγική παιδεία. Μακάρι λέει να πάνε να κάνουν σχολείο ασφαλής οδήγηση οι μοτοσυκλετιστές που είμαι και εγώ. Έχω κάνει και Ελλάδα και εξωτερικό και νόμιζα ότι ήξερα να οδηγώ μοτοσυκλέτα, αλλά απλά νόμιζα. Γεια σας το Essex, τη Μαρίνα Αζέας. Τα διαφημιστικά εδώ το πιφ, καταλαβαίνω. Για τον Digger πολλά μηνύματα. Από τις καλύτερες που έχω δει ever. Λέτε. Να είναι στο κουτάκι να γίνει το check.

παράλληλα προβάλλεται στους κινηματογράφους από χθες και το The Social Reckoning, όπου το 10 ήταν μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του Fincher. Έρχεται τώρα ο Aaron Sorkin με τη σκηνοθεσία και το σενάριο. Είναι ανεπίσημο το sequel. Βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία. Το ρεπορτάζ εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files πήρε το Pulitzer. Jeremy Strong υποδίδει τον Mark Zuckerberg. Nicky Madison πρωταγωνιστή, ο σκαρούχας του Ανώρα, και ο Jeremy Allen White.

Οδηγική παιδεία μου λέτε, το γράφετε στα με κεφαλαία το παιδεία και όχι χαζά με το διπλό. Μα ο διπλό με αυτή την extravaganza περσόνα του, αυτό σου δείχνει. Μα πρέπει να σκέψου πιο βαθιά, πιο ολιστικά. Σου περιγράφει αυτή την νοοτροπία, δεν στο λέει για καλό. Τώρα τέρματα διπλό, βαριά τα πρόστιμα. Διπλό, μόνο. Πιο οικονομικό.

με μια ακόμη τραγική είδηση ξεκίνησε η μέρα. Δράστες δύο από τον ακροδεξιό χώρο την έπεσαν σε έναν φερόμενο στον αναρχικό χώρο, 32 ετών το θύμα. Στην Ελευσίνα έγινε επίθεση με μαχαίρι χθες το βράδυ.

Ο 32χρονος κατέθεσε στις αρχές ότι οι δύο του απέδιδαν την ανάρτηση φωτογραφιών του στο διαδίκτυο, θεωρώντας ότι εκείνος βρισκόταν πίσω από τη δημοσίευσή τους. Τον κατηγόρησαν ότι του στοχοποιεί και του επιτέθηκαν με μαχαίρι. Οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί, αναζητούνται από την αστυνομία. Να πει λέει η Κουρτέσης μια φορά και στα ελληνικά το ID της. Εντάξει ρε παιδιά.

για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, της προτελευταίας της εβδομάδας. Υπενθυμίζω ότι είναι κοντά μας η Telecom. Παγκόσμια δύναμη σύνδεσή μας φέρνει στη χώρα την δυναμική αυτού του νούμερο ένα brand επικοινωνιών, πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εμπειρία. Telecom.gr είναι το site, στα social

0: Έλα να απαντήσουμε το προηγούμενο. Ρωτάτε πολύ, μπράβο και μπράβα. Dennis Glover στο remix, You Miss Me, Little T.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Έρη. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης.

Καλημέρα, λέει Παρασκευούλα. Μόνο φάση σήμερα. Ναι, παιδιά. Έχουμε νικητή μας, λέτε, το πρώτο για τα χειμερινιάτικα κέρατα στη Βάρκιζα. Νωρίς ξεκίνησε. Ναι, σε κάποιους δήμους είδα και φωτισμένα δεντράκια. Αλλά θα μου πεις, κάποιοι επιμένουν να έχουν στολισμένο το φυτό στο μπαλκονάκι τους όλο το χρόνο, Χριστοφορέ μου.

Να, εδώ για το φίλο ή τη φίλη που λέει τι χριστουγεννιάτικα κέρατα. Εγώ μετά τη δουλειά λέω να πάω θάλασσα. Μια χαρά είναι ο καιρός. Sound of the sunrise on air. Εδώ στον Best 92,6. Αντί καλές βουτιές για όσους το αποφασίσουν. Εδώ για το χθεσινό δυστύχημα που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Κάποιοι μας στέλνετε ότι τη γνωρίζετε την κοπέλα. Δούλευε στην Αίγινα. Το είπαμε νωρίτερα, μιλήσαμε για αυτό το τραγικό δυστύχημα νωρίτερα. Τώρα που θα βρείτε τις εκπομπές στο Mixcloud, ε? Αλέξανδρε, πότε τις ανεβάζεις, παιδί μου?

Εδώ στο Μπόλιβαρ μας ακούτε και κάνετε τα μπανάκια σας. Χαιρετισμού στην παράλια Λιμού, στο Μπόλιβαρ. Πέρασαν από τα deck τα φετινά DJs και DJs, ένας με το στυλ του.

για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό μας λέτε που τα κατάφερε. Μπράβο παιδιά, χαρές και την μάχη την απόψινή του Ολυμπιακού. Και ως γνωστόν το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις και τα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Program Ανταμοιβής.

Superbet εδώ. Ρυθμίστης ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και αυτό για τον Νικόλα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του χάρης δυνατές συγκινήσεις. Make me feel like. Make me feel. Best. So now nobody else make me feel like. Yeah.

Τασούλη και τη Σωτηρία που μας ακούν από Κέρκυρα μεριά και πάνε για βουτιές. Σε ένα κάμπινγκ μας ακούτε. Σε μια παραλία της Εύβοιας, ο Γιώργος και ο Σταύρος. Ευχαριστώ, παιδιά. Ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει, δεν πρόλαβε να τις φορτώσει και να τις ανεβάσει τις εκπομπές μας στο Mixcloud. Θα ανέβουν από σήμερα, λέω, στην Κυριακή. Μια δουλειά έχεις, βρε Αλέξανδρο, να κάνεις. Unofficially. Make me feel. Ανέβασέ μας, είναι Παρασκευή, παιδιά. Προσπαθώ κι εγώ, τι να κάνω, άγχος. Γεια σου, Κωστή μου.

για τους αγαπημένους που μας ακούτε από ζωγράφου μεριά. Αύριο έχουμε ραντεβού παρέα στα Dex, στο Urban. Memory Lane. Ο Δημήτρης θυμάται το τρελαθείτε επιτέλους. Αθάνατες ατάκες από ελληνικές ταινίες που αγαπάμε, ασπρόμαυρες και ουχή εγχρωμές. Προτιμώ στην ασπρόμαυρη εκδοχή προσωπικά. Κυρία, έρχονται, τρελαθείτε. Παίξτε το τρελί δηλαδή. Έρχεται ο σύζυγος. Τρελαθείτε. Τρέλα, τρέλα.

τη βλέπεις. Κυκλοφορούν αυτά τα τέλεια ριλάκια στο TikTok. Με ρωτάει, λέει, ο πατέρας μου αν αυτό που βλέπει είναι AI, τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, τι βλέπει? Αυτό που κάνουν ειδικά με τα ζώα είναι... Θα μου πεις με τους ανθρώπους... ναι, το ίδιο.

Δηλαδή και κάπου εδώ σκέφτεσαι, ευτυχώς που ήρθε αυτό το super intelligence να κάνει τα δυνατά δυνατά για να αρχίσεις να πιστεύεις ότι δεν πρέπει να πιστεύεις. Γιατί άντε πολύ πίστευες μέχρι τώρα, ε? 2000 στο διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: Μαρία Καλαθάκη, τι να πω, βρε παιδί μου. Δημητρέλα, μου ευχαριστώ για τη μεταφορά. Παράδοση.
1: Χαρά,
0: χαρά σου είναι, είσαι σίγουρη? Μαρία Καλαθάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια προσωπική εδώ αναφορά. Τι ωραίες βεντά. Από πού τις έφερε, από πού, Ισπανία? Υπέροχες, υπέροχες. Δεν μπορώ τώρα να. Δεν θέλω να κάνω exposure τη Μαρία. Αλλά είναι φάνταστη. Το κάτι άλλο. Ελεφαντάκι. Μην μου χαλάς τη βεντάλια. Κάνεις το unboxing, το από Ταϊλάνδη. Έψαχνα να βρει από πού, από την Ταϊλάνδη. Καλά, φανταστικό. Έργο τέχνης είναι αυτό. Κάνουν τρομερές ξυλόγλυπτες κατασκευές. Ευχαριστώ Μαράκη, ως το διάλειμμα 2000. Και επανερχόμαστε με την τελευταία μας μισή ωριτσά για την εβδομάδα. Κατερινάκη στον Άλυμο. Κάνω εικόνα της βόλτας σας, βολτάρετε, γίνεται περίπατο. Με τη συντροφιά του Best. Μαρία, το πρώτο πράγμα πρέπει να αλλάξει η ταφνή. Και η ψηλονή, η υπέρνοημοσύνη, είναι η χρονολογία, μου λέτε. Η ανθρωπιστική περίοδος έχει ξεκινήσει εδώ και 12

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.

Because of Art. Τι άλλο, γεια σου Νίνα μου Λάνταν. Για Φλεβάρι μετακινείται το παρτάκι, θα τα πούμε. Γεια σου και στην Κύπρο. All I need. 21 πριν από τις 12, σήμερα Παρασκευή, που ο μήνας έχει 9, 9 Οκτωβρίου.

0: για την Αγγελική και το 12χρονο Οδυσσέα της. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Οδυσσέας Μπεστάκι από Κούνια. Πώς είναι τα πρώτα 12 και για τους δυο? Με τον Μπεστ από Κούνια Όντι. Ακούει ο Οδυσσέας Αγγελική. Να σας χαίρεστε ρε παιδιά. You στον αέρα. Να του πάρεις δώρο το 13 του Χωμενίδη, στο οποίο βιβλίο αυτό περιγράφονται τα πρώτα 13 του χρόνια Χρήστο. Αν πεις να μην το πάρω του χρόνου, πάρω το από φέτος. Βέβαια υπάρχει και το 12χρονο που θα σου πει καλά βιβλίο μου κάνεις δώρο.
1: Ναι.
0: Έβλεπα αυτή την ομάδα της χημίας που πήρε μέρος στο διαγωνισμό και πήρε την τρίτη θέση στο χάλκινο παγκόσμιο. Πιτσιρίκια 18-19 ετών μίλαγαν και στο ερώτημα πώς κυλάει ας πούμε η ζωή τους 19 ετών με αυτή την παγκόσμια διάκριση και γενικώς την αφοσίωση στην επιστήμη. Έχουμε περιορίσει τα social, ήταν η απάντηση. Κοινώς, δηλαδή όλοι έχουμε περιορίσει το χρόνο που ξοδεύουμε στα social, είναι κάτι άσκοπο.

Είναι στο σχολείο Οδυσσέας, δεν ακούει. Λέει, όταν είναι μόνο σπίτι, βάζει πάντα μπες το 10 ετών. Μια φορά λέει που ήταν άρρωστος, μου είπε: δεν πειράζει, μου έκανε παρέα η Μαρία. Εσύ, μου λέει Αγγελική. Αυτά είναι να τον φέρεις από εδώ να το γνωρίσουμε. Και ναι, λέει, διαβάζει βιβλία και μάλιστα γράφει κιόλας δικό του. Εντάξει, είναι special περίπτωση. Ο Οδυσσέας, συνεχίστε ρε παιδιά. Έχω και άλλο παράδειγμα μικρού συγγραφέα. Ο Θησέας είναι αυτός που γράφει τα δεντρόσπιτα. Αυτό δεν γράφει.

είναι καλό Κωστάκης, νομίζω ότι θα έρθει. Δεν με ενημέρωσε για το αντίστοιχο και να το γίνει εδώ. Συνηθίσατε, σας καλά άρεσε που ερχόταν νωρίτερα και κάναμε αυτό το... Όβλεπ. Αγγελική μου εδώ και η Φυσίας είμαστε στις αττικές εκδόσεις.

Σας ευχαριστούμε και για το σημερινό σας μόνγκ. Υπέροχο κοινό, υπέροχος κόσμος, πάρα πολύ ήδη. Εμείς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς κλείσιμο της εκπομπής. Και για την εβδομάδα 11 πριν από τις 12. Heartbeat. Πρώτο τελευταίο είναι. Να ζητήσω ένα μυστήριο τραγουδάκι. Κάτσε να τσεκάρω αν έχω τα μυστήρια.

0: καλά, εγώ είναι ο Σίτη με τον Πίτσι. Ο Σίτη με τον Πίτσι. Στο production και τα λένε για να λύσουμε τις απορίες. Heartbeat, για σου μαράκι μου. Αθανασία, Αναστασία. Νικόλετα, Αλεξάνδρα. Για Στασούλη, Δημήτρη, Γιώργο. Μανώλη. Παναθηναϊκή πόλη στην παρέα. Heartbeat. Τουλάχιστον εκφράζεστε εσείς πιο πολύ. Υπενθυμίζω φεύγοντας ότι είναι κοντά μας η Telecom. Αυτή την εποχή συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας, επιχειρήν. Όλες οι λεπτομέρειες, τα πάντα που πρέπει να γνωρίζεις στο telecom.gr, telecom.gr στα social. Να σας βγάλει ο δρόμος αύριο, μπορούμε να τα πούμε από κοντά με μουσικές που αγαπάμε. Μαρία, το τελευταίο αφιέρωσέ το μας για το meeting που μπαίνουμε να πάμε έτοιμοι, ναι παιδιά. Για το Θανούλη που τις προάλλες ήθελε ευχές για καλή τύχη, καινούργιες καταστάσεις έρχονται. Έλα παιδί μου και σε ψάχνει ο κόσμος. Τι κομίζεις? Είχε συνηθίσει ο κρούμα στο overlap και θέλει να πίνει για να κοίσει. Από 11 με ρωτάνε. Πού να είναι, σπίτι θέλει, λέει.
1: Τι να θέλει.
0: Αχ, σήμερα σαν το περιστεράκι.
1: Σαν
0: και
1: εσύ.
0: Και εσύ με το. Σαν λουλάκι. Λουλάκι το. Είστε σίγουρα στο μέλλον. Θα σα ειδοποιήσω. Για που ετοιμάζεσαι το σηκού, σε βλέπω πολύ, δεν ξέρω τι για θάλ. Καλοκαιρινό σε βλέπω.
1: Σήμερα.
0: Ναι,
1: να
0: γιατί.
1: Έχει ζέστα, έξω.
0: Έχει ζέστα, έχει, έχει. Τι λέει ο καιρό, θα χαλάσει. Θα έρθει τώρα το χειμώνα, μπαίνει σε λίγο εσύ.
1: Πάμε...
0: Στο 10ο μήνα είμαστε.
1: Το Άι Δημήτρη.
0: Ναι, το Άι Δημήτρη στρώνουμε.
1: Τα χαλιά.
0: Βεβαίω. Ναι, δεν τα έχω βγάλει ποτέ όμω. Καλά, έχω και φτενά λεπτά.
1: Θεσσαλονίκη στρώνουμε Άι Δημήτρη.
0: Εντάξει, αλλημονό σα.
1: Και μαζεύουν.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν έχει σταθερή ημερομηνία. Έτσι, Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Μαζεύουνε. Δεν μα νοιάζει πότε μαζεύουνε τώρα. Μα νοιάζει πότε στρώνουνε. Έχουμε καιρό
1: στρώνουμε
0: μέχρι το Μάη.
1: Το
0: και πότε στολίζετε δέντρο, γιατί έχουμε... ήρθαν τα πρώτα
1: τώρα
0: κέρατα.
1: Τα
0: πρώτα κέρατα βγήκανε, λέει.
1: Με τα πρώτα δέντρα.
0: Τα είδε εδώ φίλο στη Βάρκιζα. Σκάσανε τα πρώτα χριστουγεννιάτικα. Ξέρεις τα κέρατα, μωρέ, που βάζω το αυτοκίνητο, κυκλοφορούν με τα κέρατα.
1: Έχει βάλει ο άλλο το αυτοκίνητο από τώρα.
0: Περιορέξιο κέρατα, Κωστάκι. Τι κομίζει?
1: Δεν κομίζω γλαφτές Αθήνα.
0: Όχι, γιατί? Πράγμα μόνο δεν κομίζεις. Δεν πιστεύω να γκρούβεσαι. Θέλω να αρχίσω να μιλάω λίγο κριτικά. Πειράζει. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο? Έχει Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Τι είπες? Τι δεν κατάλαβες τι είπα? Λέω, έχει Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Ποιος? Να λιτζείς μωρέ. Τι πως θα σου λέω τέτοια. Θες να το εξηγήσεις? Τον Αλτζής το έχεις πει, φτάνει.

0: έχουμε πει, το έχουμε πει τόσες φορές. Κάτσε, γιατί μου στέλνει η Λένα. Η Λένα δεν στέλνει νωρίτερα, μόνο τον εμφανίσεις εσύ, εμφανίστηκε η Λένα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πες ότι θα πάμε για το εμβόλιο εκεί.
0: Θα πάτε?
1: Θα μας κάνει εμβόλιο γρήπης.
0: Αχ, λέει. Θα το πω, θα το πω στον αέρα, δεν τρέπομαι. Αχ, πες του, λέει, μαζί θα τις μαζέψουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου και Ελένης, το πιασες, τα χαλιά. Μαζί, δηλαδή, θα μαζεύεις εσύ, θα μαζεύει και εκείνη και θα γιορτάζετε. Κελάει. Πώς φάνηκε σε ένα παιδί μου η ομιλία του Ρουμπιό? Ήταν epic speech που λένε οι σχολιαστές.
1: Νομίζω ότι, ναι, κοίταξε, για κάποια αμερικανικά αυτιά, ναι. Αλλά τώρα να ομιλείς την Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα και να μιλάς για τις αρετές του εθνικισμού και της δύναμης.
0: Λίγο κόντρα, κόντρα, είναι λίγο κόντρα. Του Άδη Μύτη, λέει, τα βάζουμε τα χαλιά του Άγιο Κωνσταντίνου, τα βγάζουμε. Το λέτε πολύ, μάλιστα. Αυτά είναι. Λαογραφία, οικοκυρικά. Οικιακή οικονομία.
1: Είναι από τις παραδόσεις,
0: ναι, μωρέ, ναι, ναι.
1: Που μένουν κάποια πράγματα.
0: Πόσο τα πετάς, λέει, έτσι του Κωστάκη, κλαίω, μου λέει ο Θάνος, από Οξφόρδη. Το ξέρεις το ανέκδοτο, λέει, πατέρα, λέει ο γιος. Έπεσε θέμα, λέει, βαλόμεθα πανταχώθεν στην έκθεση. Και τι έγραψες, παιδί μου? 5-0. Εντάξει, βαλόμεθα. Θα μπορούσε να είναι βιλαρίμπα, βιλα... βιλα something. Οπότε, δηλαδή, το speech του Ρούμπιο δεν περνά τη βάση από εμάς, όχι το content, δεν μας αρέσει καθόλου. Το σκηνικό πολύ ωραίο, εντάξει.
1: Πολιτικό ενδιαφέρον έχει.
0: Ναι.
1: Ειδικά όσον αφορά και τα μελούμενα στην Αμερική.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Και το ποιοι θα διεκδικήσουν το χρήσμα.
0: Γιατί οι κυβερνητικοί είναι ενθουσιασμένοι από το λόγο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ένα πολιτικό ενδιαφέρον το έχει. Όπως επίσης είναι και σημαντικό για τις σχέσεις μας με την υπερδύναμη.
0: Βεβαίως, το αφεντικό.
1: Και ευτυχώς δεν είναι πολύ στα καλά του ο Τραμπ, γιατί μπορεί να του άνοιγε η όρεξη, γιατί θέλω κι εγώ.
0: Είναι ή δεν είναι, τι είπες, δεν είναι στα καλά
1: δεν
0: του.
1: Είναι,
0: δεν είναι.
1: Δηλαδή, την άλλη, θέλω κι εγώ πνίκα.
0: Με τον Τραμπ δεν ξέρεις αν είναι στα καλά του ή δεν είναι. Εκεί που νομίζεις ότι δεν είναι, μπορεί και να είναι. Τραμπ είναι αυτός.
1: Και θα έλεγε ο Τραμπ και θα έλεγε: βλέπω από πίσω το ερήμα, σας το φτιάξω.
0: Βλέπω από πίσω τη Μονόπολη. Θα έλεγε: γιατί η Μονόπολη. Εντάξει, όχι.
1: Σας το φτιάξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχετε βάλει κουφώματα. Το έχετε στα πετά. Ξέρεις ότι κάποτε ο Παρθενώνας είχε σκυπή.
0: Πάνε αυτά.
1: Ήταν χρωματιστό. Δηλαδή πρέπει να ήταν ως θέαμα πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα χρωματιστό.
0: Εντάξει. Ουψ. Λοιπόν, έλα, παραδείο είναι. Να κλείνουμε σιγά σιγά. Για να δω τι σποτ. Τι έχει?
1: Παραλίο, δεν λέει.
0: Παραλίο. Πω, έτσι λέει. Θα μπορεί να το πει τώρα το παραλίο, τι είναι αυτό? Καρβελοτράγουδο είναι. Κάπου βγάζανε λύσεις με αυτά που μπορεί να πει. Λέει. Καλά είναι, μια χαρά, αρκετά. Ένα ριγόρ χρειάζεται και τέλος.
1: 50 τραγούδια μπορεί να πει.
0: Ορίστε.
1: Έχει δισκογραφήσει 103 τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτά, ας πούμε, τα 50 είναι του Καρβέλα.
0: Ναι, και τα υπόλοιπα.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Μπορεί και να τα πει.
1: Κάποια είναι καλά, αλλά δεν συντηρείς κέντρο με αυτά.
0: Κέντρο τώρα. Μπορεί να συντηρήσεις απόκεντρο.
1: Ναι, δηλαδή με κουβιντζή δεν οικονόμησε κανείς.
0: Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Όταν αλλάζω, όχι, όταν
0: αλλάζω. I feeling I miss. Ακούγεται χαμηλά ο Κωστάκης γιατί έχει αράξει και έχει αράξει το καναπέ, κοιτάει το κινητό του και έχει το μικρόφωνο κάπου ψηλά να βλέπει το φως. Και εσύ και να μην πω. Τες πά. Στη βαρύ εφηβική, ανοιξιάτικη θα πω.
1: Άνοιξη είναι έξω.
0: Σαν άνοιξη είναι, σαν. Δηλαδή, αν είσαι κάπου έτσι, μπορεί να απλώσει ψηλά. Σε μια ωρίτσα έχουν τελειώσει τα ρούχα, τα μαζεύει. Ε? Πολλά φιλιά, καλό σουκού. Να περάσετε τέλειο, ό,τι και αν κάνετε. Εν τέλει, παίζω το σουκού, παίζω. Θα έρθει. Στο Βύρονα, ζωγράφου, στο ζωγράφου.

0: παίζω, στο ζωγράφο.
1: Μαγαζί εκεί.
0: Ναι, σε μαγαζί. Urban,
1: έρχεσαι. Ζωγράφου.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Κατάλαβα, στου Βύρονα.
0: Στου ζωγράφου, στου ζωγράφου, συγγνώμη.
1: Μουσικές.
0: Τι, τι, τι.
1: Θα ζωγραφίσεις με τις μουσικές.
0: Σ' αγαπώ, Κωστάκη μου. Με το καλό να ανταμώσουμε ξανά μόνο τη Δευτέρα.
1: Χθες είπα ένα ωραίο και έλεγα πού είναι η Μέρη, ρε παιδί μου. Χθες έλειπες.
0: Κάπου σ' ακούω κάποιες φορές και λέω ναι, ρε κοντά. Σου στέλνω. Ναι.
1: Ήταν ένα από αυτά που σου τέργεται.
0: Για λέγε.
1: Δηλαδή,
0: ρίχτω.
1: Αυτό θα βρω, το έχει πει η Μέρη.
0: Ρίχτω.
1: Έλεγα για τον Φίλιππο Καμπούρη.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Εγώ για τον Φίλιππο Καμπούρη θα έλεγα και του φαινότανε. Όχι, κρίμα και δεν του φαινόταν. Θα έλεγα και του φαινόταν, να σου πω.
1: Λέω,
0: για πες, ναι. Περίμενα εδώ, ναι.
1: Μετά τον Αργύρη Καμπούρη, έχουμε τον Αργυρώνη το Καμπούρη. Και λέω, πού είναι η Μέρη.
0: Καλά, αυτό είναι δυσπεπτό. Είναι, δεν είναι για όλους. Δεν αφομοιώνεται εύκολα αυτό. Είναι δυσπεπτό. Θέλει και σόδα. Είναι πλασόντα. Πλασόντα είναι. Αχ, σ' αγαπώ.
1: Είχες πάει σε αυτό το μαγαζί ποτέ?
0: Ναι, μωρέ, όφου φεύγω, έλα 12 και 1. Πώς δεν είχα πάει, εννοείς. Παιδιά, αύριο βρείτε τα social για το αυριανό μας DJ set, είναι radio DJ set. Θα παίξουμε χαλαρά, ωραίες μουσικές που αγαπάμε, τουλάχιστον έτσι λέγω. Ούλοφ Πάλμι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα παίξεις χαλαρά εσύ?
0: Χαλαρά, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Πάρτε σακούλες για το πριονίδι.
0: Σταμάτα, βρεΐ.

0: Σας τον Παλαδίδο φερθείτε του με ευπρέπεια. Ε? Αλλά σου φέρω τελευταία, μην έχεις παράπονα.
1: Δεν τα λέω.
0: Δεν τα λες, μ' αρέθηκες κι εσύ. Έφυγα και δύο παιδιά. Γεια σας. Thank you.
1: Επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: Οι Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Best 92,6.
7: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

μια και είναι και Παρασκευή. Η Κατερίνα είναι στην τουαλέτα. Τι κάνει, γεια σου Κατερίνα. Ξεκινήσαμε με το Τζον τον Λέν.

γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Και αν ζούσε, αν δεν είχε δολοφονηθεί στα 40 του, σήμερα θα ήταν 86. Να λέει, με αυτό μπήκαμε τον άντρα μου στο γάμο μας, λατρεία. Έτσι είναι, με τέτοια μπαίνεις στους γάμους, αλλά όταν είναι να βγεις, εκ των πραγμάτων με ελληνικό θα βγεις. Με ελληνικό καψουροτράγουδο ή κάτι άλλο. Με καρβέλα, ας πούμε, το έργο του οποίου, όπως είπε και ο Δημητρακόπουλος, συνήγορος της Βύση, είναι πολιτιστικό ιδίωμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και χθες είχα μια διαφωνία με μια φίλη μου που μου λέει ότι ο καρβέλας είναι κομμάτι της pop κουλτούρας. Οκ, συμφωνούμε. Μου λέει, δεν σε έχει αγγίξει ποτέ κάποιο τραγούδι του το 12, ας πούμε, κτλ. Όχι. Αλλά αφού είναι και πολιτιστικό ιδίωμα, οκ.

0: Λοιπόν, τι έχει το γενέθλιο της μέρας εκτός από τον Λένον? Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Και βέβαια είναι η γνωστή απάντηση του προαιώνιου ερώτημα: αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Το αυγό έκανε την κότα. Τα αυγά υπήρχαν πολύ πριν εμφανιστούν οι κότες. Τα γεννούσαν οι πρόγονοι των ερπετών πριν γίνουν πτηνά.
1: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Τι άλλο, σήμερα έχουμε μια άλλη μέρα που θα μπορούσε να είναι κατά κάποιο τρόπο εθνική γιορτή. Αν δεν ήμασταν αγνώμονες και αν δεν βάζαμε το κεφάλι μας στην άμμο της ιστορίας προκειμένου να μην την αντιμετωπίσουμε. Τέτοια μέρα το 1944 στη Μόσχα ο μέγας Ουίνστον Τσόρτσιλ συμφωνεί με τον Στάλιν να μείνει η Ελλάδα στην ελληνική σφαίρα επιρροής. Να έχουν ένα 90-10. Γι' αυτό και δύο μήνες μετά, στα Δεκεμβριανά, ο Άγιος Τσόρτσιλ ήταν εδώ. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο Τσόρτσιλ μας γλίτωσε από τον κομμουνισμό. Από το να γίνουμε σοβιετικός δορυφόρος. Και όλα αυτά, λέει, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Και όπως αναφέρεται ιστορικά, είπε ο Τσόρτσιλ στο Στάλιν, ρε εσύ να το πετάξουμε τώρα αυτό το χαρτί, μην τυχόν και. Για λαούς μιλάμε, για ανθρώπους, και του λέει Στάλιν, όχι, κράτα το. Και υπάρχει, λένε, αυτή η χαρτοπετσέτα κάπου στη Μόσχα. Μετά ο Στάλιν ξέχασε να ενημερώσει το κουκουέ. Κι είχαμε ένα τζάμπα εμφύλιο. Και μετά ήρθε το δόγμα Τρούμαν και μας άφησαν οι Βρετανοί και μας πήραν οι Αμερικανοί.

Κύριε Γιαννάκη, μου λέει κάποιος, εντάξει, κοντά είστε, ως στιχουργός γράφω, ο Καρβέλας ανάμεσα στους στιχουργούς τη χάνει μεγάλης μουσικής εκτίμησης. Αν δεν το συμπαθεί, την άλλο θέμα. Μη λέτε μόνο ότι να είναι στο ραδιόφωνο, οκ. Okay? Μα φυσικά και εγώ τον εκτιμώ, είπα ότι δεν μ' αγγίζει. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, χρειάζεται πολύ μεγάλο ταλέντο και έμπνευση για να γράψεις «Μην τον εβλέπεις έτσι, εκείνον τον κοντό, τον boy που του λείπει, το έχει σε μυαλό». Και μετά να καταλήξεις στο συμπέρασμα «Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα». Εδώ απλώς δεν σε έχει αγγίξει η μούσα. Έχεις φασωθεί μαζί της. Και αφού έχεις ερωτοτροπήσει με τη μούσα, τη φαντάζεσαι όντως με μαύρα πρόστιχα εσώρουχα, με δυο κατοστάρικα από την Καλυθέα, όσο πιο φθηνιάρικα, τόσο πιο ωραία. Οπότε συμφωνούμε, δεν...

Και το σκύλος μου είναι γκέι, πράγματι είναι μια σημαντική στιχουργική παρέμβαση. Εισάγει δηλαδή το σουρεαλισμό στο ελληνικό pop τραγούδι. Και είναι και ένα μήνυμα για τα δικαιώματα των ζώων, έτσι, και συμπερίληψη.

Και βέβαια πρέπει να αξιολογήσουμε και την αμεσότητα του στίχου, που μπορεί να τον βάλει στα χείλη του ο κάθε άνθρωπος. Δεν έχει ένα βάρος, δεν έχει μια πολυπλοκότητα, δεν έχει μια διθενιά. Να σας διαβάσω λίγο Ann Carson, της Καναδής ποιήτριας και δοκιμιογράφου που πήρε το Νομπέλ λογοτεχνίας. Και νομίζω ότι όταν ακούσετε το ποίημα μπορείτε να το συμπληρώσετε και μόνοι σας, τουλάχιστον το συνεπές κοινό αυτής της εκπομπής,

φωνάζοντας πλαγίως ο ένας τον άλλο κατά μήκος του δρόμου, ανώφελο. Η απόσταση ανάμεσά μας αγρίεψε, άδειη χώρη, κι όμως συμπαγής και μαύρη και πένθυμη. Και να ανάμεσα στα δόντια γριάς γυναίκας, την ήξερες χρόνια τώρα, όταν ήταν όμορφη. Όμορφη τα νεύρα ξεχύνονταν τριγύρω της σαν πύρινο παλάτι. Και τι λουλούδι θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτή τη γυναίκα? Μια πύρινη παπαρούνα φυσικά.

0: Οπότε ναι, ας συμπληρώσουμε και εμείς το ποίημα με κάτι αγαπημένο.
1: Αριθμός 11. Σαγηνευτικές οπτασίες ερωτικών υποταγών. Οράματα μυθικών κορμιών κυριευμένα από ομορφιά. Καυτές υπόκοφες κραυγές παράφορου έρωτα και πάθος διεκδίκησης. Ουράνιες στρατιές απαράμιλης, πολύχρωμης αυτοκρατορίας, πορφυρές φραγίδες χαμένων δυναστιών και αισθησιακή σοφία αιώνων ελοχεύουν στη μυστική διάσταση του Super Glamorous Studio. Εκτυφλωτική λάμψη εξωτικών καρδιοσχημάτιστων ανθών, ρομαντισμός, δυνατό άρωμα ανοιξιάτικου πολύχρωμου τοπίου, ρεαλιστική αίσθηση απέραντων λιβαδιών με πύρινες παπαρούνες δημιουργεί τη δίνη που οδηγεί στον έρωτα και στην έξαψη. Αριθμός 11. Ο ερωτικός παροξυσμός

Τέλος πάντων, αυτά με την ποίηση και τη Σαν Κάρσον και του Νίκου του Καρβέλα. Δηλαδή τώρα θεωρητικά το 12 το παραλίο, το χωρίς το μωρό μου και τα λοιπά, μπορεί να τα τραγουδήσει ο Κάτουμαν αλλά όχι η Βύση. Είναι πολύ ωραίο. Η μαλά μου.

Γάμο, το η πίεση είναι το πεδίο που αναδεικνύεται και η... και το χαμηλό μου επίπεδο και η αμαθιά μου. Και νιώθω άσχημα γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τα πείματα. Να, έχω πάλι κι άλλο πείμα της νομπελίστριας. Ο χρόνος, αν είσαι όλα τα μικρά αγκία του μίσχου, φυτό που θυλάζει, πρασινοπό μαύρο, μουλιάζει μέσα στις νέες μου τσουρωμένες υπήρους. Χρόνο παίρνει για την υπάλληλο του ταχυδρομείου να βάλει κραγιόν στην αποθήκη του ταχυδρομείου πριν ο προϊστάμενος επιστρέψει. Εντάξει, μου θυμίζει την εικόνα που περιγράφει ο Καριωτάκης με τις γυναίκες που αγαπιούνται καθώς καθαρίζουν κρεμμύδια, την οποία τη βρίσκω πιο δυνατή από την υπάλληλο του ταχυδρομείου που βάζει κραγιόν. Αλλά πόσο σας ζηλεύω εσάς που καταλαβαίνετε την πίεση.

Να, κάποια μου γράφει. Δυστυχώς σήμερα τα ξημερώματα χάσαμε τη φίλη μας στο τροχαίο της Στιβών με τη μηχανή. Η φιόρη μας. Έγιναν καλές θάλασσες. Τι να πεις γι' αυτό, τι μπορείς να πεις γι' αυτό. Παιδιά 28 και 24 ετών. Κάποιος μου λέει κλείσε και φύγε, βαριέσαι του θάνατα. Όχι, κάθε άλλο. Αλλά μια και το λέτε, σήμερα θα φύγω μισή ώρα νωρίτερα, έτσι για μπόνους ρε παιδί μου, επειδή είναι Παρασκευή, να σας κάνω ένα δωράκι. Τώρα πάω στο διάλειμμα.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα αραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
4: Best.
5: The Hauntropolis.
4: 92,6.
5: A labyrinth of forgotten dreams.
6: Cheers.

Εδώ με καλέ, πού να πάω, γεια σου Τάσο. Γεια σας στο Photoshop, στο Χαλάνδρι, στην Αγίας Παρασκευής. Εκεί που πήγε μπήκε ένα μπεστάκι, άκουγαν best, λέει, α, ακούτε best. Πήρε και την έκπτωση. Πολύ καλό φωτογραφείο και μάλιστα σου κάνει και μετατροπές παλιά DVD, παλιές κασέτες. Λοιπόν, να φρικάρουμε λίγο, θα μου πεις τόσα συμβαίνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη μεγάλη σύμμαχο χώρα, στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου που την κυβερνά ο Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζονται να κάνουν την πρώτη δημόσια εκτέλεση καταδίκου μετά από 90 χρόνια. Ο τύπος που θα εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα μετά από άδεια και έγκριση του Προέδρου κλπ. Η μετάδοση, λέει, θα γίνει με live stream να μπορεί να τη δει όποιος θέλει την εκτέλεση. Δηλαδή κάθεσαι άφωνος μπροστά σε αυτά. Δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια η τρολιά. Κάτι που δεν το έχει κάνει, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία. Οκ, ναι, γίνονται δημόσιες εκτελέσεις εκεί, όπως και στο Ιράν. Αλλά live stream, ρε μπαγάσιδες.

φωτογραφία λέγεται Photoshop. Στην Αγίας Παρασκευής στο Χαλάνδρι. Κάποιοι άλλοι ζητούν από τους φίλους μου στη Στέγη να κλείσουν θέση για τον NASA στις 21 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν μπορούν να κλείσουν θέση, αλλά είπαμε, αν πάτε εκεί, θα ζητήσετε με αυτή τη σειρά το Μαράκι, τον κύριο Μάνο και τον Τίνο. Θα σας τακτοποιήσουν, αλλά μη μου αποσπάτε την προσοχή, γιατί έλεγα για εκτελέσεις.

Η τελευταία δημόσια εκτέλεση στον πολιτισμένο κόσμο, δηλαδή εδώ στην Ευρώπη που είστε και ευρωσκεπτικιστές, τρομάρα σας, έγινε το 1939 στις Βερσαλίες, στο Παρίσι. Βάλαν στην κιλοτίνα ένα Γερμανό serial killer. Και είχαν μαζευτεί εκατοντάδες από τη νύχτα έξω από τη φυλακή για να δουν το θέαμα. Και βέβαια την έκαναν τον αποκεφαλισμό στο φως της ημέρας, προκειμένου να μπορούν οι φωτογράφοι και οι οπερατέρ να πάρουν πλάνα. Και έγινε βέβαια το κλασικό, αυτό που συνέβαινε εδώ και αιώνες μετά από εκτελέσεις στην κιλοτίνα. Το που έγινε η εκτέλεση, όρμηξαν δεκάδες γυναίκες στο ικρίωμα να βουτήξουν τα μαντήλια τους στο αίμα. Γιατί σου λέει ότι το αίμα του ανθρώπου που εκτελείται έτσι, που αποκεφαλίζεται, έχει αιματικές ιδιότητες, είναι αφροδισιακό. Και μιλάμε τώρα 1939, έτσι, 20ος αιώνας.

Ναι, μου στέλνετε για μια εκτέλεση που έγινε το 1977. Εγώ σας λέω για δημόσια εκτέλεση στο δρόμο. Η γκυλοτίνα έφυγε από τη Γαλλία στα 70's, ναι. Αλλά η τελευταία δημόσια εκτέλεση έγινε το 1939.

Να, και έχω ακροατές που μου λένε μιλάς για βαρβαρότητα, έφαγε 30 συναδέλφους του. Ναι ρε, η βαρβαρότητα είναι το είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η θανατική ποινή, άστο αυτό. Και το άλλο είναι η μετάδοση της εκτέλεσης. Να μπει ο άλλος να κάνει κλικ να τη χαζεύει από το κινητό. Δηλαδή είσαι το κράτος, είσαι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου και λες στους πολίτες σου, παιδιά, ελάτε να δείτε ό,τι πιο βάρβαρο υπάρχει, μια εκτέλεση.

Όχι, δεν νομίζω ότι μεταδώσει τα κανάλια, όπως και διάβαζε ότι υπάρχει θέμα, δηλαδή το YouTube σου λέει θα την μπλοκάρει. Ή άλλες πλατφόρμες. Προφανώς θα την παίξουν από ένα site άλλο, δικό τους κυβερνητικό.

Δεν καταλαβαίνετε γιατί είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Μα είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Η πιο πολυπληθής. Να και διαβάζει ρε παιδί μου μηνύματα. Βλέπουμε βαρβαρότητες καθημερινά ούτως ή άλλως στις ειδήσεις ανά τον κόσμο. Τουλάχιστον η συγκεκριμένη εκτέλεση είχε ένα νόημα. Τι άνθρωποι, Θεέ μου, δημόσιες εκτελέσεις λέει σε όλους, μπας και συνέλθουμε.

να διαβάζεις τέτοια μηνύματα και λες παρηγοριές, λες Θεέ μου τι ωραία έχω μεγαλώσει. Δεν θα τον προλάβω αυτόν τον κόσμο.

Ναι, έγινε έκρηξη στη Motor Oil, στο δηληστήριο. Αυτό που είναι γνωστό είναι 5 άτομα τραυματίστηκαν, 2 εξ αυτών σοβαρά.

Το άλλο που βλέπω και έχει γίνει μεγάλο θέμα, έχει βέβαια κάποιες πινελές φεδρότητας. Είναι χθες ένα κανάλι στο Art, νομίζω. Ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συναντάται με μια κυρία η οποία ήταν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά την κοπάνισε και πήγε στο Αλέξη. Καρπάχτηκαν στον αέρα σε έντονο ύφος. Let's just keep our eyes closed. Και μετά η κυρία καταγγεί, λέει, ότι αφού έσβησαν τα φώτα, τελείωσε η εκπομπή. Don't read between the lines. Της επιτέθηκε εκ νέου φραστικά. Κόλλησε, λέει, πήγε να κολλήσει μάλλον το πρόσωπό του στο πρόσωπό της. Την είπε σκουπίδι. Και μετά τη ζήτησε συγγνώμη. Και άκουγα στο πρωί τα κανάλια, είδα και αυτή την κυρία που βγήκε. Ναι, φυσικά αγενέστατο, σκάφρος, εννοείται όλα αυτά. Γιατί στο διάλογο γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Μίλησε σε τέτοιο ύφος και μάλιστα σε γυναίκα. Δηλαδή, αν δεν ήταν γυναίκα, δεν υπήρχε θέμα, ας πούμε.

Και βγαίνει και η συγκεκριμένη κυρία φρικαρισμένη και του τονίζει αυτό, ότι μίλησε έτσι σε γυναίκα. Σε όλα τα άλλα βέβαια έχει δίκιο, αν δεν έβαζε και αυτό το διαχωριστικό, δηλαδή το ότι έχει πιο πολύ δίκιο επειδή είναι γυναίκα,

Θα ήμασταν αδελφοί μου μαζί σου και τώρα μαζί της είμαστε, αλλά ρε παιδί μου, μην το κάνεις έτσι. Με είπε, λέει, σκουπίδι. Εντάξει, μωρέ. Τι να πω κι εγώ, περνάει το σκουπιδιάρικο ξέρω από το σπίτι και νομίζω ότι είναι το σχολικό. Τόσες φορές τα ακούω κάθε μέρα. Το σκουπίδι.

Τι να πω για την δημιουργία της γκυλοτίνας, τα έχουμε πει, παιδιά μου. Άλλη φορά, με άλλη ευκαιρία, μπορεί να κάνουμε επανάληψη.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αν ακούτε από το podcast, ευχαριστώ πολύ, δεν έχει άλλο. Αν ακούτε ζωντανά, είμαστε εδώ και για το επόμενο ημίωρο, για παιδική χαρά, καμιά παραγγελιά, αφού είναι Παρασκευή. Αλλά σήμερα εκτάκτος, 13:30, φεύγω.

Να λέει κάποιο, σκουπίδι είναι ο πιο προσφυλής χαρακτηρισμός αν δεν θες να βρήσεις χυδαία. Και έχει και μεγάλο εκτόπισμα, το πεις με στόμφο. Ναι, πρέπει μία μέρα να κάτσουμε να βρούμε τα μπινελίκια τα οποία είναι προσφυλής αριστερούς και δεξιούς. Το σκουπίδι νομίζω είναι πιο πολύ των αριστερών. Οι δεξιοί βρίζουν και με πολλά σεξουαλικά. Λοιπόν, διάλειμμα και είπαμε, αν ακούτε από το podcast, Δευτέρα πάλι.

0: 92,6.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Έρη. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Έχουμε και το Νομπέλ Ειρήνης 2026. Δεν το πήρε ο Τραμπ ούτε φέτος. Κρίμα γάμο του. Θα γίνει σαν το Όσκαρ του Ντικάπριο το βραβείο του Τραμπ. Το πήρε η Νοτιοαφρικανή ινδικής καταγωγής δικηγόρος Ναβανέτε Πιλάι για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και για τον αγώνα της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπως η Νότια Αφρική, η οποία έχει και αυτό το παρελθόν.
1: I'm the Earthshaker, the Earthquaker, code name Peacemaker. I cover the whole universe, Saturn, Venus, the Moon and Mars. I'm the power in a thunderbolt, the twinkle in all the stars. The original Earth satellite. You can't see me, 'cause I'm really out.
0: Λοιπόν, είναι παιδί τη χαρά ανοιχτή για τα επόμενα 20 λεπτά.
1: I take care of all the problems in the world. Local, national, international, universal. Even show you how to keep peace with all the girls. Now I take all the chances.

Αν προσθέσεις βέβαια και το Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος και αυτός είχε μια σημαντική συμβολή στη νύχτα, ενισχύοντας το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του, πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα.

Κοιτάζω, λέει, τα sites για την έκρηξη στη Motorola, εννοεί, ίσα που κάνουν αναφορά, ακόμα και εκεί που γράφεις, τόσο ασήμαντο είναι. Υποθέτω ότι προσπαθούν να μάθουν τι έγινε, παιδιά.

ένα κομμάτι από Stevie Wonder που το ζήτησε η Μαρία για την αδελφή της, τη Μιλένα, που της άρεσε πολύ και έφυγε πριν από 2 χρόνια από τη ζωή.

την απεργία των ψαράδων, γιατί δεν την ακούμε ως είδηση. Ξέρω κάποια συνωμοσία κρύβεται, κάποιος μεγάλος έχει αλλιευτικά. Οπότε τα κανάλια το έχουν κρύψει.

Πάνος λέει, ήμασταν αλώσιμοι εμείς που δουλεύουμε σε βιομηχανίες. Μας βλέπουν οι εργοδότες σαν σκουπίδια. Σαν σήμερα πέθανε αυτός ο Σίντλερ, ο Όσκαρ. Και τάφη στο λόφο της Σιών στο Ισραήλ. Αυτός ο βιομήχανος που τον έκανε και ταινία ο Σπίλμπεργκ. Δεν ήταν κανένα καλό παιδί, κουφαλίτσα ήταν. Και μάλιστα έκανε λεφτά εκμεταλλευόμενος την εργατική δύναμη από Εβραίους που ήταν στα γκέτο. Αλλά προφανώς κάτι άστραψε μέσα του και όταν είδε τι συμβαίνει άρχισε να σώζει κόσμο.

Καλά, σήμερα μπορεί να βγαίνει κανένας και να έλεγε έσωσε 1200 Εβραίους που αυτοί πήγαν και κάναν παιδιά και μετά κάνανε εγγόνια.

Ένας λέει έχει στοιχειωθεί με το σύμπαθι που παίξαμε προχθές. Το βάζω λέει στο σπίτι στα παιδιά στη διαπασόν. Τι φταίνε τα παιδιά μου, ρε. Α, είσαι εσύ από τη Χιλή, ναι.

Σήμερα λείπει η Άννα. Οπότε μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, μουσικάρες.

Πόσα λέει παίρνεις ένα κομμάτι στην εφημερίδα? Είναι πολύ αδιάκριτο να μάθουμε έστω στο περίπου? Ναι είναι. Λοιπόν παιδιά, τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: 90,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Blisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
0: Best 92,6.
13: We the music.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι.

0: Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Best 92,6.
5: Choose music. I forgot to introduce myself.
6: Taylor, you remember me?

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage.

0: από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε.

0: Ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΗΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΗΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΗΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
7: Best 92,6.
8: Choose music.

0: 2,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή

0: ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Best 92,6.
4: We the music.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

9 λεπτά μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Best 92,6, μεσημέρι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Και σήμερα ξεκινάμε με ολοκένουργιο τραγούδι, με τραγούδι που κυκλοφορεί σήμερα από τους The Synth A. Χαμένοι στην δυτική μας δίθεν ευγένεια. Ο τίτλος του. Ήταν η Synth A, νέο τραγούδι και μαζί τους ξεκινήσαμε το σημερινό μας δίωρο. Ένα δίωρο που ελπίζω να το περάσουμε παρέα όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μαζί μας η Ελβιάλ. Με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.

Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες. Είναι η νέα δουλειά των Pet Shop Boys. Το νέο άλμπουμ με τον τίτλο A Man From The Future. Ένα concept άλμπουμ αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και την κληρονομιά του θρυλικού Βρετανού μαθηματικού και επιστήμονα Alan Turing. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον επίσημο βιογράφο του Turing. Περιλαμβάνει αφηγήσεις από την ηθοποιό Juliet Stevenson, σχολική χοροδία από το Manchester, ενώ κυκλοφόρησε από την προσωπική ετικέτα του συγκροτήματος σε συνεργασία με την Parlophone.

Δεν θέλετε να ακούσετε και live αυτή τη φωνή? Ο One of Us έρχεται στο Crust για ένα live set με τα δικά του μοναδικά αέρινα φωνητικά, synthesizers και ηλεκτρονικό ήχο. Λίγο πριν από την εμφάνισή του στην Ιταλία, έρχεται στο Crust για να μας παρουσιάσει τόσο το νέο του άλμπουμ Μίγμα, από το οποίο ακούμε το Low Key, αλλά και πάρα πολλά από τα παλαιότερα αγαπημένα. Αυτός είναι ο Βασίλης Τσαβδαρίδης με έδρα την Αθήνα. Είναι ο One of Us. Και αυτή την Κυριακή στις 8.30, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, έρχεται στο Crust. Στην Πρωτογένους 13 στο κέντρο. Τι έχουμε εμείς στα χέρια μας? 3 διπλές προσκλήσεις. Τρεις διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας. Σε αυτό, στέλνοντάς μας απλά ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας. Εσείς οι τρεις τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα και βέβαια το όνομά σας. Αυτή την Κυριακή θα βρίσκεται στην guest list στην είσοδο του Crust. 3 διπλές προσκλήσεις για τον One of Us.

0: Fest 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Έρη. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue.

0: πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Choose music.

Στα τέλη του μήνα, στις 30 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, αναμένουμε το νέο άλμπουμ του John Talabot, που θα έχει τον τίτλο Music for Empty Stadiums. Ακούμε ένα πρώτο δείγμα αυτού. Νόκικ Μεσάια.

Ο Τζον Τάλαμποτ, καταλανός παραγωγός, κινείται εδώ και χρόνια ανάμεσα στη house, την disco, την techno, την ηλεκτρόνικα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπηρετήσει ένα DJ set. Πάντα αναζητά το απρόβλεπτο μέσα σε ένα DJ set. Αλλάζοντας ξαφνικά ύφος. Χωρίς να περιμένεις με τίποτα τι θα εισβάλλει ξαφνικά στη μίξη. Ο Τζον Τάλαμποτ έρχεται στην Αθήνα σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για αυτόν, όπως σας είπαμε, μιας και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ. Το πρώτο solo άλμπουμ εδώ και πάνω από μια δεκαετία, το οποίο σε μεγάλο βαθμό προέκυψε στα χρόνια των lockdowns, όταν ήταν αποκομμένος από τα κλαμπ, προσπαθώντας να φανταστεί κάτι σαν την πιο εφορική, δυνατή εκδοχή της ambient.

τα Tunnel Parties έχουν μια αρκετά σαφή αποστολή. Να ξαναδώσουν στο Σάββατο την αίσθηση της εξόδου, ενώ η αρχή γίνεται, όπως είπαμε, αύριο. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τον Τζον Τάλαμποτ αλλά και την Σοφία Κουρτέσης. Γεννημένη στο Περού, με έδρα το Βερολίνο.

Και εντελώς διαφορετικό ήχο. Αυτό άλλωστε είναι και το κλειδί των Tunnel Parties, του Tunnel. Αυτό το πάντρεμα του Talabot με την Κουρτέσης. Διαφορετικές αντιλήψεις για το τι μπορεί να κάνει η ηλεκτρονική μουσική σε ένα χώρο. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 8 έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, στο Ground Stage του Gazarte. Το νέο, μηνιαίο concept party του Gazarte. Πέντε Σάββατα από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Πέντε διαφορετικά edition με διεθνείς DJs από την σύγχρονη house και τέκνο σκηνή. Και εννοείται έχουμε προσκλήσεις και για αυτό το event και για την εμφάνιση των Talabot Κουρτέσης. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε επίσης στέλνοντας μήνυμα μέσω του Facebook, μέσω μηνύματος στο official, στην official σελίδα του σταθμού μας στο Facebook. Γράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας αλλά και το email σας. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με απαντητικό μήνυμα

με ένα από τα τρία νέα τραγούδια των Bicep. Το Viper θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον Best στους 92,6. Μαζί μας κάθε μεσημέρι η LVL. Με την προηγμένη τεχνολογία πλέον και στα παράθυρα. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Με το Window ID, την μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Και πολλά ακόμα.

0: 92,6.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

Εδώ και πάλι περίπου 12 μετά τις 5 στον Best στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Μία ώρα ακόμα παρέα όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Τη φωνή βέβαια την αναγνωρίσατε. Διασκευή στο τραγούδι του Bert Jans από τον Robert Plant. Μαζί του η Saving Grace κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα. Σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ αρχικά είχε κυκλοφορήσει σε περιορισμένα βινήλια. Saving Grace, All That Glitters, το τετραπλό EP που κυκλοφόρησε και περιέχει και το Poison που ακούμε.

California Dreaming. 24 μετά τις 5 εδώ στον Best. Για την Ναταλία μας που μας ακούει. Και για την οποία το 27 αναμένεται συναρπαστικό, αν μη τι άλλο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το τελευταίο μας ημίωρο.

0: τελευταίο Σαββατοκύριακο για το Λέον στη Τζιά. Αυτό που μας έρχεται, όσοι βρεθείτε εκεί, αξίζει να περάσετε μια βόλτα, να πιείτε ένα σφινάκι στην υγειά μας. Το στέκι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε στη Τζιά.
1: Δώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες στητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους.

φθινόπωρο του 1985, σαν Elmo's Fire, μια ταινία και ένα soundtrack. Ένα soundtrack από τον David Foster. Αυτό το τραγούδι, το ομότιτλο, το Sun Elmo's Fire, ερμηνεύτηκε από τον John Parr, ενώ παρόλο που γράφτηκε για την ταινία, η στίχη του είναι εμπνευσμένη από τον Rick Hansen, τον Καναδό αθλητή και ήρωα, ο οποίος είχε μείνει παράλυτος, αλλά έκανε το γύρο του κόσμου με αναπηρικό αμαξίδιο για να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα τραυματισμών του νοτιέου μυελού. Όσο για την ταινία, το Brad Pack της εποχής πρωταγωνίστησε σχεδόν εξ ολοκλήρου. Demi Moore, Rob Lowe, Emilio Estevez, Judd Nelson, η Άλλη Σίδη και ο Άντριου Μακάρθι. Η νεολαία των 80's.

Soul Brothers και Soul Sisters, αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου εδώ παρέα μας κάθε απόγευμα στον Best. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τη Δευτέρα πάλι στις 4 εδώ.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

Άλλο ένα ντουετάκι που είναι από τα αγαπημένα μας, η Monkey Safari. Εδώ με sample από το Coming Down. Το μετονόμασαν σε High Life. Και πώς να μην είναι, η ηλιόλουστη Παρασκευή είναι έπειτα από τις 6. Καλησπέρες. Παρέα θα φύγουμε και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

0: Μπε σε ένα διόξτε.gr το site μα. Η Τρίπολη συντονισμένη. Η Νέα Φιλαδελφία Γάλλη. Ο φίλο μου ο Άλεξ το Όσλο να στείλω φιλιά. Μπε στο Radio 96 Athens. Η σελίδα μα στο Facebook. Μα βρίσκεται και στο Instagram ω Μπε Radio 96. Γεια σα και σκεφαλονιά.
1: It's sad to think

Σήμερα είχαμε και την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, θα πούμε περισσότερα μετά το διάλειμμα. Και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων είναι η 9η ημέρα του Οκτωβρίου. Και έχουμε και VKD Edit σε αγαπημένο παλιό κομμάτι του 1991. Αυτό εδώ.

Ζωντανά στην Αθήνα, το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στον Κακά.

0: Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
3: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Οράκλ.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδας.
8: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάμπλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
10: Best 92,6.

βραβευμένοι με Grammy, την Bob Moses, έρχονται για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα 24 Οκτωβρίου. Ακούσατε και το spot. Εδώ είμαστε, 20 λεπτό πριν από τις 7, στον Best, στους 92,6. Λέγαμε πριν για την απονομή σήμερα. Είχαμε Νόμπελ Ειρήνης. Το πήρε νομικός Ναβανέτε Μπιλάι, 85 ετών, Νοτιοαφρικανή. Έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Καθοριστικός ο ρόλος της στη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών. Τα φιλιά μας και στο μακρινό Μοντρεάλ. Η Λέρος είναι εδώ, κολυβητήριο Χαϊδαρίου, σταθερά συντονισμένο τα απογεύματα. Βροχερό και κρύο σήμερα το Αμβούργο, καιρός Γερμανίας. Ρούφους Ντουσόλ για τη συνέχεια.

Ξεκινάει και το νέο μηνιαίο party concept της ομάδας του Plisken στον Καζάρτε για 5 μονονύχτες από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο. International DJs, διαφορετικά τα lineups, τα tunnel parties με αρκετά σαφή αποστολή να ξαναδώσουν στο Σάββατο την αίσθηση της εξόδου που δεν τελειώνει σε δύο ποτά. Εκκίνηση αύριο 10 Οκτωβρίου με John Talabot, να το εδώ κάνει το remix, το υπέροχο John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Τα Σάββατα, όπως είπαμε, θα είναι 5 διαφορετικά editions. Οι DJs από τη σύγχρονη house και τέκνο σκηνή σε lineups που έχουν φτιαχτεί γύρω από τη χημεία της κάθε βραδιάς. Αύριο στο Καζάρτε έχουμε μία διπλή πρόσκληση δώρο. Μας στέλνει το ονοματεπώνυμο και mail στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 926 Athens. Ο νικητής νικήτρια θα λάβει απαιτητικό μήνυμα από εμάς και την πρόσκληση θα τη λάβετε ηλεκτρονικά.

Σήμερα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί στο Νάσις Ρέντι. Borderline Festival. Μονοήμερη εκδοχή του. Είναι το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της στέγης, με θρύλους ηλεκτρονικής μουσικής, όπως διαβάζουμε στη lifeo.gr, φωνές που κουβαλούν ολόκληρες γεωγραφίες και καλλιτέχνες που μετακινούν διαρκώς τα όρια του ήχου. Μέτρια stages. Ανάμεσα στους artists και η Στέλλα. Θα κλείσουμε εδώ με τα φωνητικά της σε συνεργασία με τον David το κομμάτι την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.

0: 90,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.

έχω Mighty Who σήμερα, κυκλοφόρησε ένα ολοκένουργιο single το οποίο έχει τίτλο We Could Be Lost. Ενώ σήμερα εμφανίζονται στο Starlight Festival στην Γκίζα και συνεχίζουν τις εμφανίσεις αύριο στην Ίμπιζα και την Κυριακή, αν τυχαίνει να μας ακούτε στο Αλικάντε, 10 έπειτα από τις 7, αν τυχαίνει να μας ακούτε από τα μέρη αυτά. Απόγευμα Παρασκευή στον Best 9 Οκτωβρίου, καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Πριν από 16 χρόνια η ταινία The Social Network του David Fincher θα πάρει Oscar. Μια ταινία ορόσημο του σύγχρονου σινεμά. Και ο Άρον Σόρκιν, ο βραβευμένος με Oscar σενάριογράφος του The Social Network, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία ενός ανεπίσημου sequel, The Social Reckoning. Ήδη από χθες στις κινηματογραφικές αίθουσες από τη Feel Good. Πρωταγωνιστή η βραβευμένη επίσης με Όσκαρ στην ταινία Νόρα, η Μίκη Μάντισον, ο Τζέρεμι Στρόγκ που υποδίδει τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο πρωταγωνιστής του The Bear, Τζέρεμι Άλεν Βάιτ. Ανάμεσα λοιπόν στις νέες αφήξεις και το Social Reckoning επέστρεψαν και οι Bicep, τρία ολοκαινούργια κομμάτια και ένα τριμερές βίντεο κλιπ, και ετοιμάζουν και νέα δουλειά, την περιμένουμε μέσα στο 2027, ολοκληρωμένο άλμπουμ δηλαδή.

Μπορεί το όνομα Κάρστεν Χέν να μην σας λέει κάτι, αλλά ίσως να γνωρίζετε το best seller βιβλίο του, ο ταχυδρόμος των βιβλίων, που έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες.

γράψει πολλά αστυνομικά βιβλία με αρκετή γευσηγνωσία και γαστρονομία. Εργάζεται και ως δημοσιογράφος γεύσης και ίνους σε διεθνή περιοδικά. Και πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο που είναι Feel Good, ο φούρναρης που ζήμωνε ιστορίες από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Μια γλυκιά και χορταστική ιστορία για τη φιλία. Ένα συγκινητικό βιβλίο που μπορεί αμέσως να σας φτιάξει τη διάθεση. Με τον 50χρονο Τζάκομο από την Καλαβρία να ψάχνει επιγόντως βοηθό για τον αγαπημένο του φούρνο και τη Σοφή, πρώην χορεύτρια μπαλέτου, που προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της. Δύο τέτοι παδωράκι για να το διαβάσετε, mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο και στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Έρη. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
8: Choose music.

Επιστροφή με Fading Soul. Το Eternity είναι αυτό. Το αφιερώνουμε στον ίδιο τον artist. Με αγάπη. 20 πριν από τις 8 στον Best στους 92,6. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν το παρατηρήσατε, η NASA δημοσίευσε μια εντυπωσιακή εικόνα, σύνθεση μέσα από την αστρονομική εικόνα της ημέρας που περιλαμβάνει ολόκληρο το κατάλογο Surplus με 313 νεφελώματα σε πάρα πολύ καθαρές φωτογραφίες. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση αλλά και λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα science.nasa.gov. Μπορείτε επίσης να κάνετε zoom και να εξερευνήσετε και τεράστια διαστημικά νέφη.

Μάρτιο του 1995 θα κυκλοφορήσει και θα κάνει και hit, θα ακουστεί πολύ στα κλαμπ. Για στο γαλάτσι στη Νέα Σμύρνη, τελευταίες νύχτες για τις φετινές νύχτες πρεμιέρας είναι 32ης μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Ξεκίνησε στις φετινές νύχτες πρεμιέρας και τώρα από χθες προβάλλεται και στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Lance Oppenheim, το Prime Time, με τον Robert Pattinson στο κυνήγι της τηλεθέασης. Στις καινούργιες χθεσινές αφήξεις, στις σκοτεινές αίθουσες και Γάζα Λωρίδα της εξόντωσης, σε σκηνοθεσία σενάριο Ραφαέλ Ράγκελ. Είπαμε για το Social Reckoning του Aaron Sorkin, βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα Όχι, λάθος, δεν είναι αυτό βασισμένο. Πήγαμε παρακάτω. Social Reckoning λοιπόν με Aaron Sorkin από τη Feel Good. Βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files, που βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Jeremy Strong, Mickey Madison έχει πάρει και Oscar. Επίσης από χθες στους κινηματογράφους Το Ξεχασμένο Νησί. Και τι άλλο μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκύριακο? Έχει και Printed Athens Art Weekend για τέταρτη φορά. Πάνω από 60 καλλιτέχνες και δημιουργοί από την Ελλάδα συγκεντρώνονται και παρουσιάζουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwork και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε απόγευμα Δευτέρας για χαρά.

0: 102,6.
1: What the best is going on?
2: Printed Athens Art Weekend. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Best 92,6.
1: Choose music.
6: Love me.
1: Sick.

Πολλές καλησπέρες. Οκτώ λεπτά μετά τις 8, βράδυ Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Μετά από μια όμορφη όλη τη μέρα, μπες τα 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε και αυτό το βράδυ. Φυσικά περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε μέσω του Live24, είτε κλασικά στα social media.

μπορεί σήμερα η μέρα να ήταν ηλιόλουστη. Οι μετεωρολόγοι ωστόσο μας προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας. Αρνούμαστε να διαβάσουμε οτιδήποτε. Εξάλλου, πότε ήταν εμπόδιο ο καιρός για να κάνουμε αυτά που θέλουμε? Ειδικά σε μια εβδομάδα γεμάτη συναυλίες, events, σινεμά.

μπορεί για απόψε να ακύρωσε την εμφάνιση του Ρικάρντο Βιγιαλόμπος. Έχουμε Nightmares on Walks, έχουμε Γιασμίν Αμντάν και πάρα πολλά άλλα. Ενώ αύριο τη Σοφία Κουρτέση που μόλις ακούσαμε και τον Τζον Τάλαμποτ στον Καζάρτε στα πλαίσια του Πλίσκεν.

νέο monthly party concept του Gazarte. 5 διαφορετικά editions και international DJs από τη σύγχρονη house και techno σκηνή, σε line-ups φτιαγμένα γύρω από τη χημεία της κάθε βραδιάς. Πίσω του φυσικά βρίσκεται η ομάδα του Plisken, που εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι προτιμάει τις λιγότερο προφανείς συναντήσεις καλλιτεχνών. Το πρώτο guest λοιπόν είναι γεγονός αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ground Stage του Gazarte, στο ίδιο booth John Talabot, Σοφία Κουρτέσης με Open in Acton, Θανάση Καρανίκα. Ο John Talabot, παραγωγός και ιδρυτής της Havern Disc, κινείται ανάμεσα στη house, την disco και την techno, την ηλεκτρόνικα και ό,τι άλλο μπορεί να εξυπηρετήσει τη διαδρομή ενός set. Έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Music for Empty Stadiums. Δίπλα του η Σοφία Κουρτέσης με αέρα από το Περού, εγκαταστημένη στο Βερολίνο. Ηλεκτρονική μουσική με συνέστημα στο κέντρο, χωρίς να θυσιάζει ούτε μία στιγμή στο dance floor. Έχουμε εξασφαλίσει για σας μία διπλή πρόσκληση και μπορείτε φυσικά να τη διεκδικήσετε στέλνοντας στο Live24 το όνομα, τεπώνυμό σας και το email σας μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Φυσικά έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες. Prime Time και The Social Reckoning κρατάνε τα πρωτεία. Αρκετά ενδιαφέρουσα και η αναγέννηση σε μια πραγματικότητα στην οποία οι άνθρωποι έχουν πάψει να ονειρεύονται με αντάλλαγμα την παράταση της ζωής τους. Ένας νεαρός εξακολουθεί να το κάνει, προκαλώντας κοινωνικό χάος και στρεβλώνοντας τη γραμμική εξέλιξη του χρόνου.

0: Fest 92,6. Flying Horses, η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Έρη. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6. It's sad to think.
5: Choose music.
6: I guess neither one of us.

του Best 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Πολλοί μας στέλνετε ότι είστε κολλημένοι στην κίνηση σε διάφορες οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Ανάσες παιδιά, ανάσες, το λέει και το κομμάτι. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσει η μουσική. Υπενθυμίζουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για μία διπλή πρόσκληση για αύριο το βράδυ, Τζον Τάλαμποτ και Σοφία Κουρτέσης. Ονοματεπώνυμο και email στο live24.

Μας λέτε κάποιοι τυχεροί ότι έχετε δει τον Τζον Τάλαμποτ στη Σανγκάη και ήταν εξαιρετικός. Να στείλουμε καλησπέρες σε Αίγιο Μύκονο, Αμβούργο. Καλησπέρα στην Τίνο, στην Ιασμίνη που είναι πάντα στην παρέα. Καλησπέρα στην Έγινα, στην Κολλημένη που λιαγμένης. Εννοείται σε όσους είστε στο δρόμο ή στη δουλειά. Να και όσους βρίσκεστε σε άλλη ζωνή ώρας. Βεβαίως είναι το Heartbeat, καινούριο Boy Harcher. Και το έχουμε ξεχωρίσει.

Ορίστε, αυτά μας λέτε τώρα. Αφού στείλουμε καλησπέρες και στα Μέγαρα. Μου γράφετε εδώ, φύγαμε για κορυφή και διάσχιση γράμμου. Εντάξει, είστε απίθανοι, παιδιά. Κατά τα άλλα, η συμπάθεια αυτής της εκπομπής στο Fred Again δεν κρύφτηκε ποτέ. Ούτε και στο σόλο μου, άλλωστε. Τι καλύτερο από μια σύμπραξη των δύο. Στο Turn on the Lights Again.

και κάπως έτσι με τις τελευταίες νότες του Children. Καληνυχτίζουμε για απόψε. Έχουμε ξαναπεί την ιστορία ότι το κομμάτι αυτό φτιάχτηκε μεταξύ άλλων ώστε όσοι φεύγουν από τα πάρτι να φεύγουν κάπως πιο

저의 이름이 Προσωπο φύγην τροχιών και άλλων ατυχημάτων. Εμείς σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και αν κάνετε. Είτε μείνετε μέσα είτε έξω. Ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα καλύτερη παρέα.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
2: Καλά, ε!

0: Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

Ξεκίνημα για την αγαπημένη νύχτα της εβδομάδας, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Με καλοκαιρινές, ας πούμε, διαθέσεις. Έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, μπορεί να υπάρχει μια αραιή συννεφιά, αλλά η θερμοκρασία θα είναι 26, 27, 28. Οπότε μπορεί να έχει και ένα νόημα και μια τελευταία εκδρομή εκτός πόλης. Άσε που αύριο θα έχει και ένα υπέροχο νέο φεγγάρι. Νύχτα Παρασκευής, κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο. Κάθε νύχτα με παγωμένη Elite Podcast.

0: Ακυκλοφόρητο το edit βασισμένο στο Confusion. Πρέπει να ξεκίνησε και ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΦΕΣ. Καλή επιτυχία. Ακύρωσε ο Ρικάρντο Βιλαλόμπο στην εμφάνισή του σήμερα στην στέγη. Αύριο Σάββατο, εκτός από νεοφεγγάρι, είναι και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αύριο και το opening και το rock and roll. Δεν λέμε χειμερινό opening, αλλά τέλος πάντων το opening για τη νέα σεζόν. Στο rock and roll θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή στις 16 του μήνα για το πρώτο Estet event. Και από το σήμερα έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. 25 χρόνια πλάς πίσω, να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η νέα χιλιετία με μια βόμβα από τους Kings of Tomorrow, μοναδικά φωνητικά από την Julie McKnight από την Πενσιλβάνια, και το καλύτερο με πολύ μεγάλη διαφορά μίξ που έγινε ποτέ σε αυτό το track από τον ένα και μοναδικό Danny Denalia.
1: Be one of us. Be one of us.

0: 92,6. Choose music. Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Service.

0: Εσείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: It's like the whole world has gone mad.
2: Best.
1: I saw you in a dream again.
3: We, the music.
1: All dressed in blue.

Robert Pattinson, The Social Reckoning, με τον σε σκηνοθεσία του Aaron Sorkin. Η γαλλοκινέζικη παραγωγή Αναγέννηση, με πολύ καλές κριτικές. Η αγγλική ταινία Τρόμου, Άλλη Μαμά, με την Jessica Chastain. Και τέλος το μεξικάνικο ντοκιμαντέρ Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, παρέα στον Best, με μια θερμοκρασία που θυμίζει πιο πολύ καλοκαίρι και λιγότερο φθινοπωρό. Βέβαια το βράδυ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Be one of us.

Υπογράφει ως Deco από το Βέλγιο. Το πραγματικό του όνομα είναι Henri Decort. Και γράφει υπέροχες μουσικές σαν και αυτές. Κατάγεται από την Γκάνδη, που είναι και πάρα πολύ όμορφη. Αν δεν έχετε πάει, όχι τόσο σαν την Μπρίζ, αλλά πάρα πολύ όμορφη. Έτοιμη για ένα ακόμα throwback, ακριβώς 30 χρόνια πίσω. Είναι μια εποχή που οι παραγωγοί και οι remixers έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια τους και μπορούν να αναγκάσουν μια superstar τραγουδίστρια να ξαναμπεί στο στούντιο και να ξαναγράψει φωνητικά, μόνο και μόνο για να κάτσει καλύτερα πάνω στο remix.

0: Υπέροχο μίξ από τον Ελβετό Ανδρέα Ολίβα. Ξεκίνησε στο Space στην Ίμπιζα το 2004, βέβαια απογειώθηκε στο Ουσουάια αρκετά χρόνια μετά. Έχει κάνει και το Tomorrowland και Coachella. Με ένα υπέροχο μίξ το Kids φτάνουμε σιγά σιγά στις 10. Πάμε για μια παγωμένη lead και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

Νύχτα Παρασκευής, παρέα στον Best. Κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές. 35 Ολυμπιακός, 31 ΙΕΦΕΣ. Σχεδόν 8 μετά τις 10. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μαζί με παγωμένη Elite Vodka μέχρι τις 11.

Το Something Special του Μικέλ Κάμπελ επέστρεψε το 2026. Έτοιμοι να γυρίσουμε ξανά στο χθες, στις 9 Οκτωβρίου του 1946, 80 χρόνια πίσω. Ιδρυτικό μέλος και φωνή σε ένα από τα πιο διάσημα ντουέτα της δεκαετίας 80, ο Ντάριλ Χολ από τους Hall & Oates, γίνεται σήμερα 80.

Jimmy Jewel σε μεγάλα κέφια και έχει και πάρα πολλά κυκλοφόρητα που δεν τα έχει ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Αν μας ακούτε από την Μαδρίτη αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, έχουμε αφήσει το τελευταίο throwback για λίγο πριν το κλείσιμο. Πηγαίνουμε στο μακρινό 1989. Ένας dance ύμνος που γεφύρωσε τον

Chicago με την Acid House και την Techno. Από τον Marvin Burns που υπέγραφε τότε ως Lil Lewis. Έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα 37 χρόνια, αλλά ακόμα λιώνει τις πίστες. Νούμερο 1 στο αμερικάνικο Dance Club τότε, νούμερο 2 στο UK Single Chart. Ένα dance anthem και ένα από τα πιο sexy dance tracks που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε ποια είναι η κοπέλα η οποία κάνει φωνητικά, ας πούμε. Δύο είναι οι περιπτώσεις, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είναι η Πασκουάλε, είναι η Σον Κριστοφέρ. Όχι πως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για πολλούς λόγους το French Kiss ήταν και θα είναι ένα από τα καλύτερα dance tracks όλων των εποχών και δεν είναι μόνο τα βογκητά. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την Elite Vodka. 11 με 12 Κλοπάτρα Φιντανίδου, 12 με 1 Αμυχή, 1 με 2 Τζιπάλ, 2 με 3 Man with the Speaker, 3 με 4 Ιζοντάρκο, 4 με 6 Μπρούς. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9.

Εδώ είμαστε με τις δυνατές μουσικές μας, όπως κάνουμε όλες τις Παρασκευές. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας, και καλύτερη νύχτα. Είναι εδώ και εμείς μαζί της μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα πάμε δυνατά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπέστε 92,6, 10 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου του 2026. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Γιάννη, τον παιδικό μου φίλο που έχει τα γενέθλιά του και μας ακούει εκεί από τα Σκόπια. Την αγάπη μου. Και πάνω από λεγία, Γιάννη μου. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα, τις υπόλοιπες έως τη μία. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και live24.gr. Καλησπέριζω τη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα.

Μην μου πείτε ότι δεν αναγνωρίσατε την υπέροχη Εθέρη αυτή φωνή. Η άμαχή μας είναι για άλλη μια φορά μας ταξιδεύει. Αυτή τη φορά με τη φωνή της. Γιατί το τελευταίο διάστημα μας ταξιδεύει και με τις παραγωγές της, οι οποίες κυκλοφορούν η μία μετά την άλλη. Δεν προλαβαίνουμε να ακούμε ωραία καινούργια πράγματα από την

0: π.χ. και από το προσωπικό της label, την Bellaloo Records. Αυτό είναι το Floating, δεν θα κυκλοφορήσει όμως αυτό την Bellaloo, θα κυκλοφορήσει από την Disguise. 17 Οκτωβρίου, μέχρι τότε το ακούτε μόνο από αυτό το δίωρο. Το εξαιρετικό Floating με τα φωνητικά της Anna Maria X και με το remix του Sigma PR. Σύντομα θα έχουμε και το original.
1: The original.
0: Πάντα θέλουμε το original, γενικότερα. Είμαστε υπέρ.

Ο αγαπημένος μας Chris D. Pack είναι αυτό και το The Box από τα πολύ ωραία του. Καλησπέρα στο Τόλαρ, εκεί στη Σουηδία, τη Μύκονο, το Μεταξουργείο, τα Μέγαρα, το Μόντρεαλ, τη Νέα Υόρκη,

Monica, you can't get the cat mail. No, just the toe.

Ρε το βράδυ σε ρίτο, ακόμα μας αρέσει πολύ, το θυμηθήκαμε το Revision. Μια παραγωγή του 2021 από τον ένα και μοναδικό Μασιοπλέξ και με τα φωνητικά του Giovanni. Όχι αυτά τα άλλα.

Παρά το γεγονός ότι στο φετινό AD Festival, είπαμε, στο Άμστερνταμ, που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου έως και τις 25, κλείνοντας τα 30 χρόνια του, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως και νέων τεχνολογιών. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 3.000 παρακαλώ καλλιτέχνες στο φετινό AD, Rufus Du Sol όχι, λέει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αν και θα έχει ανακοινωθεί νομίζω

Απόψε εδώ στην Αθήνα ο ένας και μοναδικός Ρικάρντο Βιλαλόμπος έχει επιστρέψει για άλλη μια φορά με τις μουσικές του. Επίσης μαζί του Γιασμίν Χαμντάν και Nightmares on Walks. Αυτά για απόψε. Αύριο John Talabot.

μαζί με Σοφία Κούρτεσης. Επίσης στην Αθήνα. Στο πλαίσιο του Πλίσκεν. Και αν ακούω ο Θανάσης Καρανίκας που θα κάνει και το opening. Πολλά πολλά φιλιά.

Τι άκυρος ο Βιλαλόμπος. Δεν το έχω βεβαιώσει, παιδιά. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση ότι είχε ακυρωθεί. Λοιπόν, ναι, για λόγους υγείας δεν έχει Βιλαλόμπος, παιδιά, απόψε. Στη θέση του, λέει, θα εμφανιστεί ο εμβληματικός Λεμφάκη. Δεν μας χαλάει καθόλου. Και ο αγαπημένος μας Μίκη. Όλα τα άλλα ισχύουν κανονικά.

Πάμε δυνατά λίγο πριν από το τέλος με κάτι από τα παλιά. Αλλά σε πρόσφατο remix.

Έτσι δυνατά με Χαμπλάντο από τα παλιά σας καληνυχτίζω. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευόβραδο στο Σαββατοκύριακο. Έχετε πολλά να κάνετε. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ από τις 11 όπως κάθε βράδυ. Παρέα με όλους και όλες εσάς. Υπέρ ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα και για την παρέα. Σας καληνυχτίζω με Ghost Dance από Μπρουνέλο. Πολύ hot τον Μπρουνέλο το τελευταίο διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι μουσικές επιλογές από Άννα Μαρία 6 μέχρι τη 1, Τζιπάλ μέχρι τις 2, The Man with the Speaker μέχρι τις 3, Ιζοντάρκο μέχρι τις 4 και Μπρους μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε ραδιοφωνικά και πάλι το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Best.
2: The Midnight Mix με την Άννα Μαρία Χαροκόπου στο Best.
0: Be one of us.

0: you see the stars?
1: Stars.
0: All right, close your eyes.

Close your eyes. Can you see the stars?

Best 92,6. After hours.